0: Ίσως FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

of your touch, cold as ice. And I love

0: ώρα είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6.30 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο?
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελάιδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου, με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
8: Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον εψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gourdoupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
3: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
4: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
5: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νίγουρ Δούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168 Πάτρα και στο gurdupis.gr.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Τροχαίο στον Κηφισό με τραυματίες και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Η Δέσποινα Μπαρδάκου από την αίθουσα σύνταξης θα μας ενημερώσει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα Γαλατία. Ενεπλάγησαν 4 οχήματα στο ρεύμα καθόδου στο ύψος Νέας Χαλκιδόνας. Στο τροχαίο ενεπλάγησαν ένα φορτηγό, ένα γεωταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού έχουν τραυματιστεί 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Πρόκειται για τους οδηγούς των δύο μηχανών, με τον έναν εκ των δύο να φέρει σοβαρά τραύματα. Αυξημένη η κίνηση ως εκ τούτου και στα δύο ρεύματα. Λόγω της καραμπόλας στο σημείο υπάρχει δυσκολία στην κίνηση. Κατά τα άλλα, η λεωφόρος Αθηνών, το κέντρο της Αθήνας, ο Πειραιάς και η παραλιακή παρουσιάζουν επίσης επιβαρημένη κίνηση, ενώ τέλος καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα, Γαλάτια.
1: Αντιφατικές αποφάσεις και αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσινγκτον για τις επόμενες κινήσεις της στη Μέση Ανατολή. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερία για το στενό του Ορμούς ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μόλις μία ημέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Πακιστάν και άλλων χωρών για να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο προκειμένου να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν, και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, αν και δεν εξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στο σχέδιο Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ταυτόχρονα ο επικεφαλής του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας Νταν Κέιν έλεγε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν μείζονες επιχειρήσεις. Χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζές και ανάσκησε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη επίσκεψή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, που αποτελεί τον κυριότερο εισαγωγέα Ιρανικού πετρελαίου, είχε συνάντηση με τον ομολογό του, με τον οποίο αναμενόταν να συζητήσουν σχεδόν αποκλειστικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε ότι ανέμενε από την Κίνα να πιέσει το Ιράν να άρει τον de facto αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια την ημέρα, όπως γράφει η Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2.000 για φέτος. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει με βάση το Διεθνές Δίκαιο και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού και 3 επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 29χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο Κρήτης. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η υποκράτης είναι και η σύζυγός του για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο 54χρονος θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Το όχημά τους είχε προσκρούσει σε στήλο ηλεκτροδότησης. Το cretalive.gr αναφέρει πως η οικογένεια του 29χρονου προσπαθούσε να τον προστατεύσει όλο αυτό το διάστημα και είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως φέρεται να παραβίαζε ο δράστης. Βυθίστηκε και φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου βόρεια της Άνδρου μετά την προσάραξή του νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί τους σε επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι το μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών ζητούσε να διερευνηθούν νέα αδικήματα, όπως αυτό της κατασκοπίας, αλλά και νέα πρόσωπα. Η απόφαση Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επεσήμανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ανδρέας Κουτσόλαμπρος. Παράλληλα, έθεσε και ζήτημα διοντολογίας, τονίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα όφιλε να απέχει από τον χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβασε για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ο οποίος αναφέρει ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στον θαλάσσιο χώρο νότια του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη. Σε 24 ώρια απεργία στο δημόσιο για τις 13 Μαΐου προσανατολίζεται η ΑΔΔ με βασικά αιτήματα αυξήσεις 20% στις αποδοχές των υπαλλήλων και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αύριο η υπογραφή της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου για την ανακαίνιση σχολικών μονάδων αφορά πάνω από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία εν μέσω της εκεχηρίας που κήρυξε μονομερώς από τα μεσάνυχτα το Κίεβο. Είχησαν συναγερμοί σε διάφορες περιοχές με τις αρχές της Ζαπορίζια για να κάνουν λόγο για πλήγμα εναντίον βιομηχανικού εξοπλισμού. Χθες, φοδρά ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 28 ανθρώπων. 3 νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό ωκεανό που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε, με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr, με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Συνέπεια, ασφάλεια, πολυτέλεια. Συνδέουμε την Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και με άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Νέα, υπερσύγχρονα, υπερυψωμένα λεωφορεία μας ταξιδεύουν γρήγορα, άνετα και με ασφάλεια στον προορισμό μας. Ταξίδι με ασφάλεια με το κύρος του υπεραστικού κτελαχαΐας.
0: Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά. Εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λίγα λεπτά μετά από τις 9, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Πελοποννήσου FM 103,9. Και σήμερα κοντά σας, στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ριγόπουλο. Διονύσης Στεφανόπουλος ρυθμίζει ήχους και έχει την φροντίδα της επιμέλειας εκπομπής. Και φυσικά η Μαρία Ανδριανού και σήμερα υποδέχεται, καταγράφει, αναδεικνύει και μας μεταφέρει τα δικά σας μηνύματα. Θυμίζω στο 2610 312 530.

Πελοπόννησος FM, το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι στη διάθεσή σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα και φυσικά όλες τις ώρες, για να μας μεταφέρετε τη δική σας φωνή. Τον πάλμο των γειτονιών, των συνοικιών, της περιοχής σας, τα κακοσκήμενα, τις ανορθογραφίες, όλα αυτά που θέλετε να αλλάξετε και που φυσικά μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε στην κατεύθυνση αυτή, αναδεικνύοντας τα δικά σας θέματα. Θυμίζω λοιπόν 2610-312-530. Το καλοκαίρι έρχεται για τα καλά πλέον και δεν το δείχνει μόνο το ημερολόγιο, το δείχνει και ο καιρός. Έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, το καλοκαίρι πλέον υπομένουν τα τυπικά ουσιαστικά για να έρθει. Ωστόσο στα δυτικά προβλέπονται κάποιες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρειο-δυτικά. Κατά τα άλλα όμως τίποτα δεν ανακόπτει την πορεία μας για το καλοκαίρι. Σε κάθε περίπτωση γενικότερες προβλέψεις δείχνουν ότι πλέον έχουμε περάσει το χαντάκι αυτό της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΗ, καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Μάλιστα, θα έχει στατιστικά νεφώσεις, όπως σας είπα, κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος στενοκαιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότατα θα υπάρξουν τοπικές βροχές τα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πολύ μακριά από εμάς, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μας απασχολήσει καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε ότι θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας, έστω και μικρή σε κάποιες περιοχές. Πάντως, κατά τόπους, περιοδικά το θερμόμετρο θα δείξει ακόμα 25 και 26 βαθμούς Κελσίου.

Να θυμίσω φίλες και φίλοι ότι έχουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην γέννηση γέφυρα Χαριλαιοστρικούπης. Βασικά δεν έγινε για άλλο σκοπό, αλλά γιατί είχαμε ώρες, γιατί υπήρξε καθυστέρηση βέβαια ανεμενόμενη. Είχαμε σήμερα λοιπόν στο ρεύμα προς Αντίλιο, καθώς πέρασαν κομμάτια από ανεμογεννήτριες. Αυτός ήταν ο λόγος που υπήρξε αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία των οδηγών. Οι καθυστερήσεις καταγράφηκαν σήμερα το πρωί στην γέφυρα Ριοντήριου, καθώς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίλιο διέρχονταν ειδικά φορτία που μετέφεραν τμήματα ανεμογεννητριών. Συγκεκριμένα, η διέλευση αυτών των ογκωδών φορτίων προκάλεσε ουρές οχημάτων και επιβράδυνση της κυκλοφορίας. Μάλιστα, πολλοί επικοινώνησαν και με την Πελοπόννησο, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις καθυστερήσεις, ενώ ζήτησαν καλύτερη ενημέρωση έτσι ώστε να αποφεύγονται αντίστοιχα προβλήματα. Και φυσικά αυτό που ζήτησαν είναι να μην γίνεται μεταφορά ώρες αιχμής, πρωί δηλαδή που θέλει ο κόσμος να πάει στη δουλειά του, αλλά να γίνεται κάποιες βραδινές ώρες που η κίνηση είναι ασφαλώς ελαττωμένη. Σε κάθε περίπτωση, οι φωτογραφίες που έρχονται από την γέφυρα δείχνουν ωραίες χιλιόμετρα που τα αυτοκίνητα να κινούνται σημειωτών και καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η κατάσταση προκάλεσε και καθυστερήσεις αλλά και εκνευρισμό.

Πάμε να δούμε τι γίνεται, φίλες και φίλοι, με ένα απίστευτο, πολύ θλιβερό γεγονός στα Λεχενά, καθώς το πένθος είναι βαρύ και ο πόνος μεγάλος στην καριά Πετροχωρίου, αλλά και συνολικά στην ευρύτερη περιοχή της Κατοχαγιάς, καθώς έφυγε από τη ζωή ο 37χρονος Θοδωρής Λαμπρόπουλος. Ήταν αυτός που άφησε την τελευταία του πνοή στο συσκευαστήριο στα Λεχενά, ήταν πατέρας τριών παιδιών, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος στην τοπική κοινωνία. Ο θάνατός του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, που όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οφείλεται σε ανακοπή καρδιάς. Μιλάμε για έναν άνδρα 37 ετών, ο οποίος βρισκόταν στην εργασία του σε ένα συσκευαστήριο στα Λεχενά, όταν ξαφνικά κατέρευσε και έσβησε. Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση, οι προσπάθειες για την ανάνυψή του δεν απέδωσαν και το κακό έγινε, χωρίς κανείς έως τώρα να μπορεί να πιστέψει ή να εξηγήσει πως ένας τόσο νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

0: Εδώ μεταξύ, φίλες και φίλοι, μεγάλο θέμα έχει γίνει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το πολιτικό κουσκούς, γιατί νομίζω ότι στην ουσία δεν υπάρχει κανένα με κανένα ενδιαφέρον του απλού κόσμου για το αν τελικά ο Κώστας Καραμαλής θα παρευθεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Δώρα Μπακογιάννη, όπως γράφεται, έφτασε στο γραφείο του Κώστα Καραμαλή με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να το αλλάξει άποψη και να τον πείσει να παρευρεθεί στο συνέδριο του κόμματός του, χωρίς έστω να μιλήσει σε αυτό. Πάντως, οι περισσότερες πιθανότητες από την αρχή ήταν να, όχι να πείσει η Μπακογιάννη τον Καραμαλή, αλλά ο Καραμαλής την Μπακογιάννη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια πρόοδο. Έτσι λοιπόν, είναι μετακίνητη και ηλυμένη πλέον η απόφαση του Καραμαλή να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, ο κόσμος, ο απλός που έχει προβλήματα, ασχολείται, πιστεύετε, με το αν ο Καραμαλής θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Φυσικά υπάρχει ένα επίπεδο σημειολογίας σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη απουσία του. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ο απλός κόσμος, ο ψηφοφόρος, θα επηρεαστεί στο ελάχιστο από την παρουσία ή μη του κ. Καραμαλή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε αφωνία. Μην κοιτάτε τελευταία που συνασπίστηκε με τον Αντώνη Σαμαρά για να καταφερθούν εναντίον του Μητσοτάκη. Όλα αυτά νομίζω είναι περισσότερο προσωπικά παρά πολιτικά ελαττήρια. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν επί χρόνια άφωνος μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Και όσες φορές παρίστατος στις συνεδριάσεις, κατελάμβανε τα ορεινά της Βουλής, χωρίς να παρεμβαίνει, χωρίς να επισημαίνει το παραμικρό. Θα πει κανένας ότι ο ρόλος ενός ανθρώπου που έχει περάσει από το είπα το πολιτικό αξίωμα είναι ακριβώς αυτός, να περιμένει, και πολλές φορές και η σιωπή έχει ρόλο. Θα συμφωνήσω. Αλλά κάποιες φορές η σιωπή, όταν η σιωπή γίνεται μονόδρομος, γίνεται κανόνας, νομίζω ότι πλέον χάνει την αξία του, η παρουσία του όποιου πολιτικού μέσα στη Βουλή. Και σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν Κώστα Καραμαλή, ο οποίος κακά τα ψέματα και με τις τοποθετήσεις του έως τώρα δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά για την καθημερινότητα των πολιτών. Δεν έχει δώσει προτάσεις, γιατί καλή είναι η κριτική, αλλά όταν δεν συνοδεύονται από προτάσεις συγκεκριμένες, νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει πραγματικός ρόλος για έναν πολιτικό παρά μόνο να ικανοποιεί τις προσωπικές του ματαιοδοξίες. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση έχω την αίσθηση ότι ο Κώστας Καραμαλής μάλλον έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό του ρόλο και ίσως δεν θέλει να το παραδεχτεί ή δεν το ξέρει ο ίδιος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ασχολείται κανένας ή απασχολεί κανέναν πέρα από τους κομματικούς εάν τελικά ο Κώστας Καραμαλής θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι προτάσεις, λύσεις και φυσικά αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. Είναι αρκετά, είναι σημαντικά, όπως η ακρίβεια. Και σε τέτοια και σε ό,τι αφορά βέβαια τα εθνικά θέματα, νομίζω και αυτή η τραγικοποίηση που γίνεται από το δίδυμο Καραμαλή Σαμαρά μάλλον υποσκάπτει παρά βοηθά την εθνική προσπάθεια. Αυτά λοιπόν με τον Κώστα Καραμαλή που μας συνέχεια μας γράφουν για το αν θα πάει, τι σημαίνει, αποκωδικοποιούν, αποκρυπτογραφούν πολιτικά την απουσία του, τις σιωπές του. Νομίζω ότι πλέον πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι πρέπει να αποσύρονται χωρίς να φθείρονται. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων, τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Έλενα Βασιλακόπουλου.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουν το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και πεζογέφυρα που θα ενώνει τα κτίρια με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το καλοκαίρι, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο απονομής συντάξεων που πλέον περιορίζεται σε λιγότερο από 50 ημέρες. Προβληματισμό αποτελούν 5 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, ενώ καταγγελίες συγγενών και λήψη σε υγειονομικό προσωπικό φέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης. Σε καθεστώς κατεπήγοντος προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 παραλίες του Δήμου Πατραίων εν ώψη της φερινής περίοδου. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραμπών προς τη θάλασσα, ξύλινων διαδρόμων στην άμμο και ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων, καθώς και υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία και συστήματα τηλεμετρίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία αναζήτησης πλειοκτήτριας εταιρείας για την επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο Άγιος Νικόλαος Φωκίδας με 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, το φέρι θα επιστρέψει στη γραμμή μετά από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο απομακρύνεται τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία το ενδεχόμενο δρομολόγησης ηλεκτρικού πλοίου που είχε εξαγγελιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, η Θεία Λαπατρών συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία 6 ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την ΕΠΟ για την επανεξέταση του υποβιβασμού συλλόγων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παρανομής. Στο αίτημα επισημαίνονται ασάφειες στη διαδικασία των play-out και ζητήματα ισονομίας, ενώ τονίζεται ότι εν ώψη της νέας σεζόν ενδέχεται να προκύψουν κενές θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομάδες με αγωνιστική και οργανωτική επάρκεια. Η πατρινή ομάδα δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων της. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννησος FM, δεύτερο μέρος της εκπομπής, συντονισμένη στο 103,9. Θυμίζω τα δικά σας μηνύματα, η δική σας φωνή και ο δικός σας παλμός. Τον αφουγκράζεται ο Πελοπόννησος FM με ένα δικό σας μήνυμα στο 2-61-0-3-12-5-30. Θυμηθείτε επίσης ότι μπορείτε με ένα απλό μήνυμά σας να κινητοποιήσετε τους αρμοδίους υπευθύνους, έτσι ώστε να επέλθει λύση στο πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχή, την κοινωνία σας, την τοπική σας κοινότητα. Πελοπόννησος FM, πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με την Κιβωτό της Αγάπης, όπου πλέον είναι άμεση και ζωτική ανάγκη στήριξης από την πολιτεία. Μιλάμε για ένα ευαγές ίδρυμα που βρίσκεται σε μια κρίσιμη οικονομική κατάσταση, μια κατάσταση η οποία πραγματικά έχει φτάσει στο απροχώρητο. Μιλάμε για ένα ευαγές ίδρυμα που φιλοξενεί σήμερα 67 παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χρηματοδότησης, καθώς η κρατική ενίσχυση αλλά και η αποζημίωση του ΕΟΠΗ υπολείπονται σημαντικά του πραγματικού κόστους φροντίδας. Το αποτέλεσμα είναι η συσσόρευση οφειλών και η διαρκής πίεση στη λειτουργία της δομής. Παρά τη συνεχή στήριξη της τοπικής κοινωνίας, είναι σαφές ότι η διασφάλιση της λειτουργίας ενός τόσο κρίσιμου ευαίσθητου φορέα δεν μπορεί και δεν γίνεται να βασίζεται αποκλειστικά σε δωρεές. Η στήριξη της Κιβωτού της Αγάπης και η εξεύρεση μόνιμης λύσης αποτελεί ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, και αυτό η Πελοπόννησος το υποστηρίζει με διαδοχικά δημοσιεύματα. Και πρέπει να γίνει αυτό για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η αξιοπρεπής φροντίδα των παιδιών που φιλοξενεί. Το θέμα έφτασε και στη Βουλή μετά τα δημοσιεύματα της Εφημερίδας Πελοπόννησος από τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, ο οποίος καλεί το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος, στην αναπροσαρμογή της αποζημίωσης του ΕΟΠΗ και στην ουσιαστική αύξηση της τακτικής επιχορήγησης. Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις στη Βουλή. Πάμε τώρα όμως, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε με την κυρία Κατερίνα Νικολάου. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κιβωτού της Αγάπης. Ένας βιγλάτορας του Ιδρύματος που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει όρθιο αυτό το κάστρο, το ευαγές κάστρο της πόλης μας. Κυρία Νικολάου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Ριγόπουλε. Τι κάνετε?
0: Πείτε μας, εμείς καλά είμαστε, αλλά νομίζω δεν είναι τόσο καλά τα οικονομικά και η κατάσταση εκεί στην Κιβωτό. Προσπαθείτε όλοι σας αφιλοκερδώς, ανιδιωτελώς, εθελοντικά να προσφέρατε, αλλά δεν υπάρχουν τα οικονομικά μέσα. Πείτε μας έτσι με αδρές γραμμές, κύριε Νικολάου, πώς έχει η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Κιβωτό?
1: Κοίταξε, όπως έχουμε πει, το κράτος θεσί έδωσε 50.000 για όλη τη χρονιά. Αυτά τα χρήματα δεν επαρκούν για τα έξοδα των παιδιών, την ισοδοσία δηλαδή. Τι είναι ο ΕΟΠΗ, όπως έχουμε πει, τα 1.073 ευρώ για το κάθε παιδί, αλλά αυτά τα εμείς πληρώνουμε το προσωπικό. Και είναι 12 οι μήνες. Το προσωπικό πληρώνεται 14 μήνες. Οπότε το πρόβλημα υπάρχει. Δεν είναι εύκολο να καλύψεις τα κενά αυτά. Ο κόσμος φέρνει τρόφιμα, φέρνει πάνες. Αλλά εμείς θέλουμε 280 με 300 πάνες την ημέρα.
0: Την ημέρα, μάλιστα.
1: Την ημέρα. Θέλουμε 5.000 το μήνα τα φάρμακα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Η ΔΕΗ, εκεί που πληρώναμε 3.000, τώρα πληρώνουμε 10. Τα πλυντήρια δουλεύουν η νύχτα μέρα. Τα παιδιά αλλάζουν κάθε μέρα. Γιατί αν δεν τα αλλάξει κάθε μέρα, θα πληγιάσουν. Τα θέματα είναι πολύ σοβαρά. Και πρέπει μια επιχορήγηση μεγαλύτερη, όχι 50.000, γιατί θα μπορέσουμε κάθε μήνα παίρνουμε μέσα.
0: Να υπογραμμίσουμε πάλι πόσα παίρνετε και πόσα θα έπρεπε να παίρνετε. Παίρνετε λοιπόν 50.000 επιχορήγηση το χρόνο, μας είπατε.
1: Το χρόνο πήραμε.
0: Και πόσα θα έπρεπε να λαμβάνει η Κιβωτό της Αγάπης για να μπορεί να λειτουργεί ο Μαλάος?
1: Τουλάχιστον 300.000.
0: Τουλάχιστον 300.000, μάλιστα.
1: Τουλάχιστον. Το λιγότερο. Αλλά πρέπει
0: τώρα
1: να...
0: νομίζω ότι έχετε πολλές οφειλές, κύριε Νικολάου, ως ίδρυμα.
1: Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Και αυξάνονται. Δεν μπορεί να τα καλύψεις. Από πού να καλυφθούν? Τώρα περιμένουμε ένα ραντεβού με την κυρία Μιχαηλίδου να δούμε τι θα γίνει. Αυτό περιμένουμε.
0: Έχει κλειστεί το ραντεβού?
1: Όχι, δεν έχει κλειστεί. Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσει η περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν λέω εσείς εννοώ τόσο Κυβωτός της Αγάπης αλλά και κάποια άλλα ευαγή ιδρύματα της χώρας, είχαν στείλει σχετική επιστολή στην Υπουργό προκειμένου να ανταποκριθεί και να συναισθανθεί το μέγεθος του προβλήματος. Υπήρξε απάντηση μέσω των επιστολών?
1: Όχι, όχι. Δεν έχουμε λάβει. Δεν έχουμε λάβει. Όχι. Ήταν το άσυλο 9 το Αθηνό, το άσυλο εδώ, ήταν από την Κρήτη, ήταν από διάφορα μέρη.
0: Και στείλατε την επιστολή στην κυρία Μιχαηλίδου?
1: Όλοι μαζί, ναι.
0: Είχε και δεν υπήρξε καμία απάντηση από την Υπουργό?
1: Όχι, όχι. Δεν έχουμε λάβει. Δεν έχουμε λάβει. Περιμένουμε.
0: Περιμένετε, πόσο να περιμένετε? Πότε τα στείλατε αυτά, από το περασμένο καλοκαίρι?
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν είμαστε μόνοι μας. Όλοι έχουμε προβλήματα. Αλλά εμείς έχουμε περισσότερο.
0: Και μέσα σε όλους κάνουν υπομονή, βάζουν πλάτη και οι εργαζόμενοι, έτσι δεν είναι? Γιατί τους οφείλονται κάποια μισθή, κάποια μέρη μισθών.
1: Εμείς το προηγούμενο μήνα που χρωστάγαμε κάποια χρήματα. Τα δώσαμε. Αλλά δεν γίνεται έτσι κάθε μήνα. Με αυτό το άγχος.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αν δεν υπάρξει βοήθεια, υπάρχει ο κίνδυνος του λουκέτου για την Κυβωτό της Αγάπης?
1: Κοίταξε πώς θα προχωρήσει. Κάθε μήνα να μπαίνουμε μέσα, κάθε μήνα περισσότερο. Όλα είναι υποσκέψη.
0: Άρα είναι υποσκέψη ακόμα και η πάυση της λειτουργίας της Κυβωτού της Αγάπης, η αναγκαστική.
1: Προσπαθούμε να μην συμβεί αυτό. Αυτό προσπαθούμε.
0: Για πείτε μου κύριε Νικολάου, για παράδειγμα, πόσα χρήματα οφείλει η Κυβωτός της Αγάπης στη ΔΕΗ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 800.000. Είναι το ΙΚΑ.
0: Κάνουμε γύρω στις 300.000 στη ΔΕΗ?
1: Όχι στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ είναι 100.
0: 100 στη ΔΕΗ, ναι.
1: 50 είναι στο φαρμακείο. Περίπου, ναι. Τώρα, έτσι, αν είναι 45, εντάξει, λέω εγώ 50.000.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το ΙΚΑ. Κάνουμε τη ρύθμιση, αλλά όταν δεν έχεις να πληρώσεις, ξανακάνεις. Οπότε αυξάνεται το ποσό.
0: Αυξάνεται το οφειλόμενο ποσό, ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα συνολικά οι οφειλές σας τι ποσό αγγίζουν?
1: Εκεί γύρω στα 500.000.
0: Άρα χρωστάτε 500.000 ευρώ περίπου.
1: Ναι.
0: Και άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, κύριε Νικολάου, αν δεν υπάρξει παρέμβαση της πολιτείας και δι' της κυβέρνησης, αν δεν υπάρξουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, πιστεύω ότι με τις συνθήκες αυτές και με το διαρκώς διωγγούμενο χρέος της Κυβωτού της Αγάπης, είναι θέμα χρόνου να μπει λουκέτο στη δομή.
1: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πώς να το διαχειριστείς με τα 100 ευρώ που θα δώσει ο κόσμος, με τα 200 που τα δίνει? Πώς θα γίνει? Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Ο κόσμος και οι εταιρείες μεγάλες δεν δίνουν χρήματα. Κακά τα ψέματα. Ήρθε μια εταιρεία, έδωσε τον έναν όροφο. Όλο το κτίριο θα είναι βάψιμο. Αύριο θα χαλάσουν πλυντήριο. Μπορώ να το πάρω?
0: Να πούμε, κυρία Νικολάου, ότι σήμερα η Κυβωτός της Αγάπης φιλοξενεί 67 παιδιά με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.
1: Και είναι και 2 αιτήσεις με παιδιά που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ο αυτισμός δεν είναι εύκολη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Νομίζει ο κόσμος ότι... Γιατί αυτό βλέπει. Φιέρουμε με τα παιδάκια που είναι τα πιο καλά. Αυτισμός είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ. Και τώρα όταν έρθει ένα παιδί 16 χρόνων, δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι το παιδάκι το μικρό που προσαρμόζεται. που μαθαίνει. Είναι δύσκολη. Τώρα είναι 2 16χρονα που έχουν κάνει οι γονείς τους αιτήσεις. Εμείς θα βοηθήσουμε, θέλουμε. Γιατί και η οικογένεια δυσκολεύεται. Και το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν λέω για αυτούς που έχουν καταλήψει. Υπάρχουν γονείς που έρχονται και τα βλέπουν, που τα αγαπάνε. Αλλά δεν μπορούν να τα διαχειριστούν.
0: Να σας πω μια και το θίξατε, κύριε Νικολάου, κλείνοντας. Είναι πολλές οικογένειες που έχουν παρατήσει τα παιδιά τους, δηλαδή δεν έρχονται να τα δουν, έτσι.
1: Να φανταστείτε ότι πήραμε εμείς όταν πεθαίνει κάποιο παιδί, ειδοποιούμε τους γονείς. Έρχονται, δεν έρχονται. Πήραμε και λέει, και εμείς τι να κάνουμε.
0: Πήρατε τους γονείς παιδιού που είχε πεθάνει να τους ενημερώσετε και σας είπανε εμείς τι να κάνουμε.
1: Και εμείς τι να κάνουμε. Μετά από λίγο, φαίνεται, σκέφτηκαν μήπως εμείς το δημοσιοποιήσουμε, που δεν το κάνουμε αυτό. Και πήραν τηλέφωνο και αν βρούμε αεροπλάνο και αν έτσι και αν αλλιώς, τα παιδιά δεν θα έρθουνε. Αλλά αυτό φοβήθηκαν. Μην τους εκθέσουν. Γιατί προφανώς είχαν πει ότι είχε πεθάνει το παιδί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Και το πατήσαν στο νοσοκομείο και 19 χρόνια δεν είχαν φανεί.
0: 19 χρόνια δεν είχαν έρθει να δουν το παιδί τους. Στο
1: νοσοκομείο 22.
0: Άρα μιλάμε και για περιπτώσεις που οι οικογένειες έχουν αποκηρύξει τα παιδιά τους και τα έχουν παρκάρει, σε εισαγωγικά η λέξη, και το λέω, τα έχουν παρκάρει γιατί δεν τα αντιμετωπίζουν ως παιδιά, τα αντιμετωπίζουν ως βάσανο.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Δεν θα πούμε για όλους τους γονείς, αλλήμωνο. Αλλήμωνο.
0: Τι ποσοστό είναι αυτό των γονέων που τα έχουν εγκαταλείψει?
1: Αρκετό. Αρκετό.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάντως μετά και από τα δημοσιεύματα που κάναμε στην Πελοπόννησο, έχει υπάρξει κατάθεση ερώτηση στη Βουλή από τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε και τις απαντήσεις. Περιμένετε και το ραντεβού, τη συνάντηση με την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου.
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν με όλη αυτή την πίεση, εάν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Γιατί εδώ το είπε κύριε Νικολάου και πρέπει να σταθούμε απέναντι στην πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή? Ότι αν δεν υπάρξει δραστική λύση, ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η κυβωτός της αγάπης θα κλείσει. Δεν πάει άλλο.
1: Δεν γίνεται. Τα πράγματα αυτό δείχνουν.
0: Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Όπως θέλω να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και στους εργαζόμενους που κάτω από τόσο αντίξες συνθήκες προσπαθείτε να υπηρετήσετε την πόλη, αλλά και αυτά τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να
0: είστε καλά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Ακούσαμε λοιπόν την Κατερίνα Νικολάου, την πρόεδρο της Κιβωτού της Ακάπης. Η κατάσταση είναι δραματική, δεν υπάρχουν πλέον μεγάλα χρονικά περιθώρια και περιμένουμε απαντήσεις συγκεκριμένες και φυσικά μέτρα. Πάμε τώρα σιγά σιγά στο κλείσιμο εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη μιας σπουδαίας πατρινής ηθοποιού. Όπως ξέρετε, μάλλον ίσως έχετε πληροφορηθεί, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφορούμε την επόμενη εβδομάδα ένα νέο βιβλίο που το υπογράφει ο άνθρωπος που ακούτε αυτή τη στιγμή στο ραδιοφωνό σας. Ένα βιβλίο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη, στην πορεία, στη διαδρομή της Μέμας Σταθοπούλου, της σπουδαίας πατρινής ηθοποιού. Δύο πατρινοί καλλιτέχνες λοιπόν ευαισθητοποιήθηκαν, ο Μάνος και ο Γιώργος Μακρύδης, και έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Μέμα Σταθοπούλου. Περιγράφει την ηθοποιό, την καλλιτέχνηδα, αλλά και τη γυναίκα. Και ουσιαστικά μας μεταφέρει με ένα πολύ συγκινητικό τρόπο ολόκληρη τη ζωή της μέσα σε 3-4 λεπτά, όσο διαρκεί λοιπόν αυτό το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ένα τραγούδι που έρχεται παράλληλα με την κυκλοφορία σε λίγες ημέρες της βιογραφίας της Μέμα Σταθοπούλου, η οποία παρουσιάζεται 27 Μαΐου στο θέατρο Επίκεντρο.

Με το τραγούδι αυτό κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού πρώτο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9. Από τον Παναγιώτη Ρικόπλο, τη Διονύση Φωνόπλο και τη Μαρία Ανδριανού, ευχές για ένα καλό πρωινό. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Στο κόκκινο παραμένει ο Κηφισός εξαιτίας τροχαίου που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί και μάλιστα υπήρξαν και τραυματίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Δέσποινα Μπαρδάκου να μας ενημερώσει γι' αυτό αλλά και για την κίνηση στους δρόμους γενικότερα. Δέσποινα, καλημέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βάνα. Παραμένουν τα προβλήματα στην κυκλοφορία που προκάλεσε η καραμπόλα 4 οχημάτων που σημειώθηκε νωρίτερα στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία με ουρές αρκετών χιλιομέτρων. Στο τροχαίο, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας, ενεπλάκησαν ένα φορτηγό, ένα γιοταχή αυτοκίνητο και δύο μοτοσυκλέτες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο μοτοσυκλετιστές. Ο ένας μεταφέρθηκε προληπτικά στο ΚΑΤ, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις τροχιάς προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα. Οι οδηγοί, εφόσον είναι δυνατόν, επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή ταλαιπωρίας. Ενώ την ίδια ώρα χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, κυρίως στο τμήμα από το Χαϊδάρι προς το Σκαρά Μαγκά. Και τέλος, σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας και στη Μεσογείων, με την κατάσταση να επιβαρύνεται. Βάνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα Μπαρδάκου. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Περιπολικό παρέσυρε και τραυμάτισε μία 12χρονη στη Σαλαμίνα και ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Νεκτάριε, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Το ατύχημα προκλήθηκε στο έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο χτες το βράδυ επί της οδού Θέμηδος, όταν η 12χρονη, σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει διάβαση πεζών, αλλά παρασύρθηκε από το περιπολικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο εκείνη την ώρα κινείται επί της οδού Θέμηδος. Οι συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα διερευνώνται από την αστυνομία, ενώ η 12χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, κρίθηκε απαραίτητο να μπει στο χειρουργείο, δεν κινδυνεύει η ζωή της, έχει όμως σοβαρό κατάγμα στο πόδι της, με αποτέλεσμα να κριθεί απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.
1: Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αντικρουόμενα μηνύματα από την Ουάσιγκτον για τις επόμενες κινήσεις στη Μέση Ανατολή. Την προσωρινή πάυση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το στενό του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις μία μέρα μετά την έναρξή της. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από παρέμβαση του Πακιστάν και άλλων χωρών για να υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο ώστε να φανεί αν μπορεί να οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν, και έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο, αν και δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στο σχέδιο Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Άμυνας Ντάν Κέιν έλεγε ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν μείζονες επιχειρήσεις. Χθες, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ακολουθούν μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Στο Πεκίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, μια εβδομάδα πριν την επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, που αποτελεί τον κυριότερο εισαγωγέα Ιρανικού πετρελαίου, είχε συνάντηση με τον ομόλογό του, με τον οποίο αναμενόταν να συζητήσουν σχεδόν αποκλειστικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Μάρκο Ρούμπιο σχολίασε ότι ανέμενε από την Κίνα να πιέσει το Ιράν να άρει τον de facto αποκλεισμό του στενού του Ορμούζ. Τώρα, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν στα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με την Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη βενζίνη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται ως τώρα στα 400 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.000 για φέτος. Συναγερμός έχει σημάνει εντωμεταξύ στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου δηλαδή έχει διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτήριων, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις, όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός του η σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Μέσα σε 15 μέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας ενός 29χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή της Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του, καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εκτέλεσης του νεαρού. Ο δράστης θεωρούσε το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαιναν. Το όχημά του είχε προσκρούσει σε στήλο ηλεκτροδότησης. Το cretalive.gr αναφέρει ότι η οικογένειά του 29χρονου προσπαθούσε να τον προστατεύσει όλο αυτό το διάστημα και είχαν γίνει καταγγελίες, μηνύσεις και ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία όμως φέρεται να παραβίαζε ο δολοφόνος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται δύο έγκλειστοι των φυλακών τη ΚΟ, καθώς μετά από έλεγχο εντοπίστηκαν στην κατοχή του 4 μαχαίρια σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού του. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βήθηση του φορτηγού πλοίου Κορσάζε σημαίας Βανουάτου νωρίς το πρωί σε βραχώδη περιοχή. Διασώθηκαν και οι 9 ναυτικοί τους, επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 τόνους σόδας. Κακόδια μεταχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν σημαντικές δαπάνες από συντάξεις και επιδόματα των φιλοξενουμένων, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν σοβαρή γνωστική ανεπάρκεια, παρά το γεγονός ότι αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση. Ο πραγματογνώμονας γιατρός διερεύνησε και τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρόν για την εποπτεία της, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρήχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένεται να μεταφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών τη νομική μάχη για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παρέμβαση και από τον Δικηγορικό Σύλλογο του Πειραιά, ο οποίος αναφέρει ότι θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή και ξεκάθαρο στόχο. Είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης, είπε στον Αθήνα 984 ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του κινήματος Μιχάλης Κατρίνης. Αναφερόμενος στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως δεν είναι πρωτόγνωρη στάση της κυβέρνησης να κρύβεται πίσω από τη πλειοψηφία και να καλύπτει τα στελέχη της. Καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί σε κανένα κομματικό κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ξεκινά η υλοποίηση δράσης για την ανάπλαση τμήματος του συγκροτήματος προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρα συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις αναμένονται. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
6: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
7: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί. Στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Από χθες έχω πολύ μεγάλη ανησυχία, δεν στο κρύβω.
1: Γιατί?
0: Τόσο καιρό ευχόμαστε να μην στρέψει τη ματιά μας προς τα εδώ. Τώρα ανακοινώθηκε και επικείμενη επίσκεψή του, οπότε καταλαβαίνεις ότι.
1: Για τον Τραμπ δεν εννοείς.
0: Βέβαια. Έρχεται με κουστοδία.
1: Ναι.
0: Τον Σεπτέμβριο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Το
0: έτσι.
1: Είπε η Γκιλφόιλ σε μία. Μάλλον δεν το είπε επίσημα, το είπε η μη επίσημα.
0: Μία
1: επίσκεψη στη, ναι. Στο κρατικό, στο ραδιομέγαρο τη ΕΡΤ. Και προφανώς συνομιλώντας εκεί με δημοσιογράφους, το ανέφερε.
0: Δεν θέλουμε. Είπαμε δεν θέλουμε. Ναι, μακριά ναι. Από μας. Να μας ξέρει, μπορεί να μας ξεχάσει. Μπορεί να μας βγάλει από το μυαλό του ότι δεν υπάρχουμε.
1: Δεν μου δίνετε τη Σαντορίνη, ρε παιδιά. Να...
0: Μόνο τη Σαντορίνη, ναι. Όλη την Ελλάδα θα θελήσει. Ναι. Κοίταξε, είμαστε φιλέτο στο παγκόσμιο χάρτη.
1: Να φτιάξω ένα
0: από τα φιλέτα. Λοιπόν.
1: Ήδη κάνει δουλειά στην Αλβανία.
0: Εν τω μεταξύ, θα φέρει και το γαμπρό, λέει μαζί.
1: Ο γαμπρό είναι που κάνει τι δουλειέ.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Στην Αλβανία ετοιμάζει, λέει, σούπερ πολυτελέ.
0: Και όχι μόνο στην Αλβανία.
1: Σε ένα νησάκι εκεί που το είχαμε παραχωρήσει πριν από χρόνια στου Αλβανού.
0: Μα γι' αυτό ανησυχώ, Σωτήρη μου.
1: Εκεί διότι... κοντά στην Κέρκυρα, απέναντι.
0: Ακριβώς. Διότι γι' αυτό ανησυχώ. Θα φέρει και γαμπρό κοντά κλπ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι μόλις αρχίζει το αεροπλάνο του να προσγειώνεται πάνω από την πανέμορφη Ελλάδα μας, ήδη μας έχει ξεγράψει, έτσι, για να λέμε τα πράγματα όσα έχουν. Λοιπόν, δεν θέλουμε. Δεν είστε πρόσδεκτος, κύριε. Δεν θέλουμε να ξέρετε.

0: έχουν. Peloponnesos FM 103,9. Όλα λέγονται και μαζί μας φυσικά και σήμερα το φρέσκο γάλα. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961 μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
1: Λοιπόν, σέρβιρες γαλατά και θα σερβίρω συνεδριάκι και μιλάμε για το 14ο Regional Growth Conference, το 14ο συνέδριο ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, που συνδιοργανώνουν η εφημερίδα Πελοπόννησος, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι πιο λοιπόν επιδραστικές και κορυφαίες προσωπικότητες, τα κουσοτήρι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα είναι παρόν. Και μάλιστα πρόκειται να συζητήσουν τέσσερα βασικά ζητήματα. Πρώτον, στρατηγικές ανασυγκρότησης των περιφερειακών πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων, το μετασχηματισμό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πεδία που δημιουργούν νέες ευκαιρίες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να δώσουν λύσεις, τη διοίκηση και τις θεσμικές προκλήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη εποχή και βέβαια την ενεργειακή διαχείριση στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, δεδομένου ότι πλέον ζούμε σε ένα ασταθές περιβάλλον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά λοιπόν εγώ σου έχω από το συνέδριο.
0: Και μπορείτε και να μπαίνετε και στο σχετικό site του RGC, έτσι, για να ενημερώνεστε, για να βλέπετε και αναλυτικά το πρόγραμμα και κάθε μέρα πώς εξελίσσονται οι εκδηλώσεις, για να επιλέξετε τι ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας, να έρθετε να παρακολουθήσετε. Σας περιμένουμε προφανώς, είστε καλεσμένοι.
1: Λοιπόν, σε πάω στη γειτονική Ιταλία.
0: Τι έχουμε εκεί?
1: Εκεί έχουν χωριστεί δύο χωριά στα δύο. Μάλλον στα δύο έχει χωριστεί ένα χωριό. Η Πούντα Μαρίνα της Ιταλίας. Την ξέρεις την Πούντα της?
0: Την
1: Πούντα Μαρίνα δεν έτυχε να περάσεις. Και ξέρεις ποια είναι η αιτία του εμφυλίου?
0: Ναι.
1: Τα παγόνια.
0: Τι έγινε με τα παγόνια?
1: Τα παγόνια λέει που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή.
0: Δεν τους
1: και με
0: τους
1: κατοίκους, έτσι ακριβώς. Μάλιστα υπήρξε σχετικό ρεπορτάζ στην Ιταλική τηλεόραση, διότι η μία πλευρά του χωριού υποστηρίζει ότι τα παγόνια αποτελούν σύμβολο του χωριού,
0: ναι,
1: και αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής ταυτότητας. Από την άλλη όμως υπάρχουν οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τις δυνατές κραυγές τους τη νύχτα,
0: αλλά
1: και τις, βέβαια, και τις ζημιές που προκαλούν σε κήπους και αυλές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι μάχη γίνεται, αλλά μάχη για παγόνια δεν είχα ξανακούσει. Πανέμορφα τα παγόνια μεν,
0: ναι,
1: αλλά ζημιάρικα όμως και πολύ με κραυγές που ξεσηκώνουν.
0: Μάλλον εκεί οφείλεται για το γεγονός ότι έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και από την Ελλάδα, δεν τα βλέπουμε πουθενά πέρα από κανένα ζωολογικό κήπο.
1: Μέχρι εκεί, ναι, στη χώρα μας δεν υπάρχουν. Ή αν έχει κάποιος το κτήμα του έτσι μεμονωμένα, αλλά γενικά δεν υπάρχει, ναι, πλέον το παγόνι. Τα εξαφανίσαμε γιατί κραυγάζουν.
0: Ξέρω, ναι, είναι γεγονός ότι...
1: Μάλιστα.
0: Είναι γεγονός, δεν θα σε αφήσεις.
1: Αλλά εμείς φροντίσαμε να καθαρίσουμε το τοπίο με καιρός πριν πάρουμε τα όπλα στα χέρια μας. Τέλος πάντων, είναι έτσι, πάντως είναι πανέμορφα σαν, έτσι, σαν πτηνά. Ό,τι πιο, από τα πιο όμορφα που υπάρχουν. Αλλά αν κάνουν ζημιές και κραυγάζουν, τώρα τι να πούμε εμείς.
0: Εντάξει.
1: Χρειάζεται και υπομονή. Κοίταξε να δεις, κάποιες φορές προθυσιάζουμε και κάποια πράγματα. Αλλά θα μου πεις, αν δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ από τις κραυγές των παγωνιών, τι θα κάνεις? Θα απελπιστείς.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, πάμε. Φαίνεται ότι κάτι γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Πάλι.
1: Σοπαρε, Σωτήρη.
0: Αλλά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
1: Άκου, λέει, Διονύση, άκουσες? Κάτι γίνεται, λέει, στη Μέση Ανατολή.
0: Λέω από πλευράς διαπραγματεύσεων, αυτό εννοώ.
1: Εδώ και μέρες.
0: Γιατί ανακοίνωσε σήμερα ο Ντόναλντ, το Τραμπ, ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ. Θυμίζουμε, είναι μια επιχείρηση που είχε στόχο να τη συνοδεία εμπορικών πλοίων για το διάπλο των στενών. Μια κίνηση, μια πρωτοβουλία που δήρκησε μόλις μία μέρα, Μαρίνα μου. Για να εξεταστεί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, η πιθανότητα να συναφθεί μια συμφωνία τελικά με το Ιράν για να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, μην το δένετε και κόμπο. Πόσες φορές μέχρι σήμερα έχει ανακοινωθεί ότι βρίσκεται κοντά στη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ?
1: Το έχουμε ζήσει, το ξαναζήσαμε και πολύ φοβάμαι ότι θα ξαναζήσουμε.
0: Ίσως να είναι και αυτό ένα επεισόδιο σε όλη αυτή την αλυσίδα γεγονότων που συμβαίνει.
1: Κουφιά λόγια προς το παρόν, Σωτήρη. Δεν βλέπουμε φως στον ορίζοντα, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια για την διεθνή κοινότητα και ειδικότερα για τους ανθρώπους που ζουν στις περιοχές αυτές όπου το πολεμικό μέτωπο είναι ανοιχτό.
0: Ναι. Ερχόμενοι εδώ στα δικά μας, έχει συγκλονίζει η υπόθεση της τώρα

0: βεντέτα, να το πούμε και έτσι, εκδίκηση κάπως έτσι στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, βέβαια.
0: Μιλάμε για την εκτέλεση, ψυχρό ήταν στην ουσία, ενός 21χρονου, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής σε ένα τροχείο που είχε προκληθεί πριν από λίγα χρόνια και είχε χάσει τη ζωή του ένας 17χρονος. Ο πατέρας και η μητέρα συνελήφθησαν του θύματος, του 17χρονου, γιατί ο πατέρας εκτέλεσε, όπως σας είπαμε, είναι ψυχρό χθες τον οδηγό. Φαίνεται ότι του είχαν στήσει ενέδρα. Υπάρχουν εξελίξεις ραγδαίες στην υπόθεση αυτή, γιατί συνελήφθηκε η σύζυγος του δράστη. Βρισκόταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο αυτοκίνητο του σύζυγου της την ώρα που κυνηγούσαν στην ουσία τον 21χρονο, εκεί σε μια περιοχή έξω από το Ηράκλειο. Φαίνεται ότι είναι μια υπόθεση βεντέτας, εκδίκησης, όπως θέλετε χαρακτηρίστε.
1: Κοιτάξτε, η Κρήτη, όταν μιλάς για Κρήτη, σίγουρα υπάρχει θέμα
0: φαίνεται
1: βεντέτας.
0: Ότι θα είναι το θέμα της ημέρας στα ειδησιογραφικά και στα τηλεοπτικά δελτία. Έχει αυτή την ανθρώπινη διάσταση. Μιλάμε για μια οικογένεια που έχει χάσει το μοναχό παιδί της. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, στην Κρήτη ακόμα τηρούνται αυτές οι πρακτικές καταδικαστές. Εννοείται, προφανώς, κανείς δεν μπορεί να παίρνει τον νόμο στα χέρια του.
1: Βέβαια.
0: Και να.
1: Το θέμα είναι, ξέρεις, Σωτήρη,
0: υπέρτατο δικαστή.
1: Εκεί, αφού ξέρουμε ότι στην Κρήτη, θα μου πεις τώρα πόσοι αστυνομικοί να υπάρχουν και πόσοι.
0: Δεν
1: μπορείς να ελέγξεις όλες αυτές τις καταστάσεις.
0: Αν και από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, υπήρχαν τις τελευταίες μέρες.
1: Ένας αραβρασμός υπήρχε, γι' αυτό λέγεται.
0: Μια ανησυχία, ναι. Και είχε προειδοποιηθεί το θύμα ότι κάτι θα συνέβαινε. Και οι γονείς του ακόμα τον είχαν προτρέψει να εγκαταλείψει την Κρήτη. Όπως συμβαίνει πάρα πολλές φορές σε πολλές βεντέτες που έχουμε ακούσει από το νησί. Αλλά ο νέαρος
1: επέμενε να παραμείνει στην περιοχή του, έτσι.
0: Προφανώς, εννοείται, εντάξει. Αυτά είναι και ζητήματα στη σφαίρα περισσότερο και του προσωπικού και του ψυχολογικού.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός πάντως ότι δυστυχώς ακόμα βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις να συμβαίνουν στο νησί.
1: Και, και οι γονείς του παιδιού είχαν δηλώσει πάντως αποφασισμένοι από τις πρώτες στιγμές που είχε συμβεί.
0: Αυτό λέμε, υπήρχαν σημάδια.
1: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή.
0: Βέβαια, δεν μπορεί και τι να κάνεις τώρα, να βάλεις και μια αστυνομία να
1: φυλάει
0: διαρκώς δύο οικογένειες. Δεν είναι. Είναι γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση στο νησί, μια κοινωνική.
1: Παρέμβαση, τέλος πάντων.
0: Να πω.
1: Να σου πω
0: αυτά
1: κάτι.
0: Βέβαια δεν εξαλείφονται από τη μια μέρα στην άλλη, προφανώς είναι.
1: Καλά, τώρα αυτά είναι ριζωμένες νοοτροπίες και καταστάσεις.
0: Από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
1: Είναι δύσκολες υποθέσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να τύχουν διαχείρισης, γιατί θα συνεχίζουμε να θρηνούμε πράγματα, έτσι, ανθρώπους. Μην ξεχνάμε ότι πολύ κοντά είναι απέχει η τραγωδία που είχαμε στα Βαρόσια, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, επομένως, λοιπόν, δεν είναι απλά τα πράγματα, γι' αυτό λέω ότι κάτι πρέπει να υπάρξει, μια παρέμβαση.
0: Μια παρέμβαση, έτσι, έτσι. Και από τους πολιτικούς φορείς εκεί και από τους κοινωνικούς φορείς.
1: Καλά, τους πολιτικούς θα τους απ' έξω.
0: Πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση, ρε παιδί μου. Και σε
1: δεν αρκεί μια συζήτηση. Πρέπει να υπάρξουν πιο δραστικά μέτρα και να μπει τέλος πλέον σε αυτό το τραγικό σύριαλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι μιλάμε για απώλεια ανθρώπινων ζώων και απώλεια νέων ανθρώπων. Εγώ σε θέλω να μου πεις για τη μαφία εδώ που έχουμε τους. Που είναι και πατρινός μέσα, έτσι.
0: Ναι, τώρα. Αν είναι δυνατόν. Βέβαια, δεν εμφανιζόντουσαν. Δηλαδή, άμα δεις και τις φάτσες του, παιδί μου, τώρα δεν σου κάνουν για λογιστές αυτοί.
1: Λες ότι εντάξει. Καλά, πολύ πράγμα είναι.
0: Εντάξει. Κάτι σου μυρίζει από την αρχή. Το βλέπεις.
1: Και λέτε, μόνο που κάτι, το βλέπεις,
0: κάτι δεν πάει καλά,
1: ρε
0: παιδί μου. Δεν μπορεί να είναι λογιστής αυτοί.
1: Δηλαδή, τους πρόδιδε και η φάτσα τους.
0: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Μιλάμε για μια
1: εγκληματική οργάνωση. Βέβαια.
0: Τι κατάφερε, 1,3 εκατομμύρια ευρώ τζίρο. Αν είναι δυνατόν. Τώρα είχαν στήσει και τηλεφωνικό κέντρο. Προφανώς αυτοί το λειτουργούσαν το τηλεφωνικό κέντρο, γι' αυτό δεν εμφανιζόντουσαν. Υπήρχαν άλλοι αντιπρόσωποι που λέμε, διαμοιρασμένοι σε διάφορα μέρη της χώρας. Και εμπλέκεται στη σπήρα και πατρινός, Έτσι,
1: ομορφόπεδο πατρινός. Διονύση να μην.
0: Ο καθένας κρύγει.
1: Γιατί οι φάτσες τους είναι κλιματικές και μόνο που τις βλέπεις. Δηλαδή πράγματι έτσι λες.
0: Δεν υπάρχει. Αυτός πρέπει να έχει κάνει κορυδαλό, ας πούμε, τουλάχιστον.
1: Κολεγιόπεδο λέμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, τουλάχιστον έχει περάσει από εκεί.
0: Να πούμε 7 συλλήψεις, έτσι. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι γνωστή η υπόθεση. Πάντως πριν από λίγο καιρό είχε αποκαλυφθεί μια υπόθεση εκεί στην Κόρινθο.
1: Ναι.
0: Εκεί στον καταβλισμό των
1: Ρωμά.
0: Της ευάλωτης αυτής της κοινωνικής ομάδας.
1: Είχαν ιδιότυπης προστασίας.
0: Ναι, είχε βρεθεί τηλεφωνικό κέντρο ολόκληρο, είχαν γίνει συλλήψεις. Πάντως έχει εξελιχθεί η φυλή. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή χρησιμοποιεί μεθόδους
1: πολύ
0: σύγχρονες, εκλεπτισμένες και ψαγμένες. Πολύ, αυτό θέλω να πω.
1: Κοίταξε, τόσα έσοδα έχουν. Νομίζω ότι δεν είναι.
0: 1,3 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από τις απάτες. Παρίστανταν τους λογιστές τέλος πάντων. Πουλούσαν παραμύθι και για επενδύσεις και για διάφορα προγράμματα.
1: Ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι πουλούσαν.
0: Όπου τσίμπαγε ο κάθε άνθρωπος.
1: Και όπως φαίνεται, τσιμπούσαν αρκετά.
0: Δάγκωναν, όχι απλά τσιμπούσαν, δάγκωναν κανονικά. Θύματά τους από απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας, τέλος πάντων, οι συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι, οτιδήποτε, μέχρι και επιχειρηματίες. 41 υποθέσεις έχουν
1: ξεχνιαστεί
0: μέχρι τώρα και θα έχει και συνέχεια σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι μόνο 41 τα θύματα. Από το ποσό και μόνο καταλαβαίνεις ότι πρέπει να ήταν πολλαπλάσια τα θύματα τους σε αυτή την υπόθεση.
1: Πάντως είδες το ανθρώπινο μυαλό τι μπορεί να μεθοδεύσει, έτσι, και να, και πώς να εξαπατήσει.
0: Τα λέγαμε και προχθές, ναι,
1: τα λέγαμε ακριβώς αυτό.
0: Υπάρχει μεθοδολογία συγκεκριμένη.
1: Προφανώς.
0: Με αυτές τις υποθέσεις σου υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια και όλος περιέργος ο κόσμος τσιμπάει. Εντάξει, όχι όλος ο κόσμος, αλλά στατιστικά στοχοποιεί, έτσι. Είναι ένα 10% λέει που πέφτει θύμα σε αυτές τις απάντησεις. Οπότε καταλήγεις ότι στα 100 τηλέφωνα, αν γίνουν 100 τηλέφωνα μέσα σε μια μέρα, 10 να δαγκώσουν, τα έχουν οικονομήσει.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί δεν λέμε για λίγα χρήματα, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για κοσμήματα.
1: 1,3 εκατομμύρια λέμε. Ναι, πάντως, φίλη ακροάτρια που στέλνει μήνυμα, λέει ότι έχει άλλη χάρη να σε κλέβει όμορφος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πεις το πω.
0: Έχεις μια παρηγοριά.
1: Έκανα και ένα οφθαλμόλου.
0: Έχεις μια παρηγοριά τέλος πάντων.
1: Σωστό, ναι, έτσι κάτι να υπάρχει τέλος πάντων. Κάτι να σου έχει μείνει από αυτή την υπόθεση.
0: Αυτό
1: να έχει την απώλεια των περιουσιακών σου στοιχεία, χαλάλη τα πήρε ένας όμορφος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά σε ευχαριστιότητας βέβαια. Αλλά κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα εγκλήματα του είδους και οι παράνομες πράξεις. Επαναλαμβάνουμε και πάλι ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση της ζωής μας. Με την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται πολύ πιο πιστευτά πράγματα και όλοι μπορούμε να την πατήσουμε από τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι.
0: Βέβαια.
1: Πάνε οι εποχές της αμέλειας και της αφέλειας, έτσι. Για κάθε τι που συμβαίνει γύρω μας και πλησιάζει σε εμάς, μας ακουμπά, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Κανείς επίσημη αρχή, υπηρεσία, εταιρεία δεν θα σας πάρει τηλέφωνο να του στείλετε λεφτά από το τηλέφωνο.
1: Έτσι. Ή να σας πει ρίξτε μου από το μπαλκόνι.
0: Ναι. Ή βάλτε σε ένα λουμινόχαρτο και άστα έξω από την πόρτα. Κάπως έτσι.
1: Δηλαδή, να σου πω, ρε Σωτήρη, όμως τώρα συζητάμε. Πρέπει να είσαι σε πολύ μεγάλη απελπισία ή να είσαι πάρα πολύ αφελής.
0: Επειδή μου έχει τύχει.
1: Έριξες και εσύ τίποτα από το μπαλκόνι.
0: Όχι σε επίπεδο λογιστή, μου έχει τύχει σε επίπεδο ιατρικού περιστατικού.
1: Ναι.
0: Μας πήρανε 7 η ώρα το πρωί σε αλλοπρόσαλη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι πάρω λίγο να τσιμπήσουμε. Βέβαια δεν φτάσαμε στο σημείο των χρημάτων.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτός που μίλαγε από μέσα ήταν αρκετά πιστικός ώστε να φαίνεται σαν και να σου ότι σου μιλάει κάποιος γιατρός.
1: Ναι.
0: Μέχρι που κάποια στιγμή, εντάξει, ξύπνησε από μέσα σου, ξυπνάει έτσι λίγο.
1: Και λες για κάτσε σκέψη, να βάλω
0: λίγο,
1: τα πράγματα.
0: Η λογική, ναι, ας πούμε, ναι, ξυπνάει λίγο η λογική και λες, περίμενε, κάτσε ένα λεπτό να πάρω ένα τηλέφωνο. Και μόλις καταλαβαίνει αυτός που σου μιλάει από την άλλη άκρη της γραμμής ότι τον επήρες χαμπάρι, απλά στο κλείνει, σταματάει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, εσύ έχεις περάσει την ταραχή του.
0: Σοκ, έτσι. Όχι ταραχή, το αρχικό σοκ είναι σοκ κανονικά, έτσι.
1: Και αν δεν αυτό να αφορά το παιδί σου, να αφορά έναν φίλο σου, να αφορά τους γονείς σου, να αφορά το οτιδήποτε.
0: Σε παίρνουν περίεργες ώρες που σε πιάνουν σε κατάσταση.
1: Έτσι, που δεν λειτουργεί σωστά, έτσι. Δεν λειτουργεί το μυαλό σωστά.
0: Σου μιλάω τώρα για 7 η ώρα το πρωί, έτσι. Δεν έχει προλάβει, δεν έχει σηκωθεί από το κρεβάτι.
1: Το παιδί σου έπαθε κάτι, το παιδί σου να λείπει από το σπίτι, αμέσως πολύ εύκολα μπορείς να το, να το πιστέψεις. Τέλος πάντων, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Παντού γύρω μας προσοχή. Είδες τελικά πόσο φτάσαμε η κοινωνία μας να είμαστε υποψιασμένοι, δηλαδή για το παραμικρό, να χάσουμε δηλαδή την απλότητα της σχέσης.
0: Ναι, την εμπιστοσύνη, οτιδήποτε.
1: Έτσι, φοβερό πράγμα. Ο Διονύσης γιατί κοπανιέται.
0: Κοπανιέται γιατί είναι και 31 και πρέπει
1: να κάνουμε. Α, 31. Πάμε σε διαφημίσεις, Διονύση, μας μπάθεις και τίποτα.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουν το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και η πεζογέφυρα που θα ενώνει τα κτίρια με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το καλοκαίρι, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο απονομής συντάξεων που πλέον περιορίζεται σε λιγότερο από 50 ημέρες. Προβληματισμό αποτελούν 5 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, ενώ καταγγελίες συγγενών και λήψη σε υγειονομικό προσωπικό φέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης. Σε καθεστώς κατεπήγοντος προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 παραλίες του Δήμου Πατρέων εν ώψη της φερινής περίοδου. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραμπών προς τη θάλασσα, ξύλινων διαδρόμων στην άμμο και ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων, καθώς και υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία και συστήματα τηλεμετρίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται τη διαδικασία αναζήτησης πλειοκτήτριας εταιρείας για την επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο Άγιος Νικόλαος Φωκίδας με 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, το φέρι θα επιστρέψει στη γραμμή μετά από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο απομακρύνεται τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία το ενδεχόμενο δρομολόγησης ηλεκτρικού πλοίου που είχε εξαγγελιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, η Θύελλα Πατρών συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία 6 ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την ΕΠΟ για την επανεξέταση του υποβιβασμού συλλόγων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παρανομής. Στο αίτημα επισημαίνονται ασάφειες στη διαδικασία των play-out και ζητήματα ισονομίας, ενώ τονίζεται ότι εν ώψη της νέας σεζόν ενδέχεται να προκύψουν νεκρινές θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομάδες με αγωνιστική και οργανωτική επάρκεια. Η πατρινή ομάδα δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων της. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband.
6: ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
9: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
10: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Λοιπόν, πού θες να πάμε? Εγώ θα σε πάω λίγο προς τα έξω πάντως. Δεν
1: Ναι.
0: ξέρω αν το επιλέγεις εσύ.
1: Λίγο
0: Προς τα
1: έξω
0: όρια,
1: εδώ από
0: προς
1: την
0: την περιοχή.
1: Πάτρα, βεβαίως.
0: Βέβαια, στη γειτονιά μας. Και θα σταθμεύσουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Έχει την τιμητική του αυτές τις ημέρες.
1: Ναι.
0: Για καλό λόγο, βέβαια, έτσι.
1: Επειδή πέρασα από εκεί πρόσφατα,
0: Ναι.
1: συγχαρητήρια στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στη διοίκηση προφανώς, γιατί είχαμε μια έτσι υγείας
0: Μια περιπέτεια,
1: κατάσταση.
0: έτσι.
1: Ευχαριστίες θερμότατες
0: Οπότε βίωσες
1: για
0: από
1: την
0: κοντά αυτά που συμβαίνουν,
1: ναι,
0: έτσι.
1: και το προσωπικό άριστο και σε κάλυψη και τα πάντα, δεν μπορώ να πω τίποτα κουβέντα, μόνο αυτό. Αλλά είδα από το μπαλκόνι του δωματίου πολλά έργα, δηλαδή ένα κανονικότατο εργοτάξιο εκεί που
0: Είναι σε εξέλιξη
1: είναι
0: στο
1: σε
0: νοσοκομείο. Ναι,
1: εξέλιξη,
0: ναι. Λοιπόν,
1: και θα
0: αυτά που
1: δούμε
0: είπες,
1: τώρα.
0: Σωτήρη μου, χαροποιούν ιδιαίτερα, φαντάζομαι, τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Μπάκο, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Καλημέρα σας.
0: διοικητά.
2: Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Χαίρομαι πολύ να ακούω έτσι θερμά λόγια και ξέρω ότι είναι λόγια πραγματικά με ειλικρίνεια και αγάπη. Πραγματικά το κάναμε εργοτάξιο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, γιατί νομίζω το οφείλαμε μετά από τόσα χρόνια να το κάνουμε εργοτάξιο, να δώσουμε και μια νέα πνοή και να το προσαρμόσουμε στις νέες συνθήκες και στις νέες απαιτήσεις που έχει πλέον η υγεία.
0: Μιλάμε για ένα κτίριο του 80, κύριε διοικητά, έτσι είναι, που διαμορφώθηκε με τις
2: Επιβαρυμένο.
0: συνθήκες της εποχής εκείνης. Σήμερα είμαστε όμως το 2026. Έπρεπε να γίνει αυτό το βήμα, έτσι.
2: Κυρία Ζηγιάννη, όπως το λέτε, ένα κτίριο το οποίο σχεδιάστηκε στη δεκαετία του 80 και παραδόθηκε το 88, να φανταστείτε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο σχεδιασμός έγινε στις αρχές του 80, με εκείνες τις συνθήκες και τις απαιτήσεις της εποχής. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα, αλλάξαν οι προδιαγραφές, έχουν αλλάξει απαιτήσεις, γι' αυτό και μιλάμε για ένα νέο ΤΕΠ πλέον, νέα πτέρυγα πλέον επιγόντων, η οποία θα ενσωματωθεί και με την παλιά. Της δίνουμε μια ανάπτυξη στο 100%, δηλαδή είχαμε 1.200 τετραγωνικά και θα έχουμε 2.500. Αυτή είναι η πολύ γρήγορη προσέγγιση και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι μαζί με αυτό το έργο υπάρχει και το έργο της πεζογέφυρας. Άρα λοιπόν ένα νέο ΤΕΠ με νέες προδιαγραφές, με μια νέα δομή και με μια νέα λογική, αλλά και η
0: Με κέντρο
2: πεζογέφυρα.
0: τραύματος μέσα, κύριε διοικητά, πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
2: Με το νέο, αυτό που είχαμε συνηθίσει παλιά να είναι μονάδα αναζωογόνης στο ΤΕΠ, τώρα πλέον είναι ένα σύγχρονο, θα το δείτε κιόλα, είναι ένα σύγχρονο κέντρο τραύματος. Γιατί όπως ξέρετε το κέντρο τραύματος, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών είναι ένα από τα κέντρα τραύματος της χώρας πλέον και επίσημα και μάλιστα κατηγορίας 1. Αυτό θα αναδείξει ότι με νέες πλέον και σύγχρονες τεχνολογίες μπορεί να αντιμετωπιστεί το κάθε ατύχημα.
1: Ναι. Κύριε διοικητά, τα νέα ΤΕΠ, κύριε διοικητά, τι το καινούριο φέρνουν, όχι μόνο, δεν μιλάμε μόνο σαν υποδομή, φέρνουν κάτι καινούριο και στην αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, σαν δομή εννοώ και σαν φιλοσοφία λειτουργίας.
2: Η φιλοσοφία λειτουργίας είναι πολύ μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των περιστατικών. Προφανώς μεγαλύτερη ασφάλεια γιατί υπάρχει καλύτερη εποπτεία και όλο αυτό θα μας βοηθήσει και στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων. Η μεγάλη διαμερισματοποίηση σε ένα χώρο αχανή όπως είναι τώρα απαιτεί περισσότερους νοσηλευτές και περισσότερους γιατρούς. Τότε τι θα
0: Να το
2: κάνουμε?
0: πούμε απλά και διοικητά ότι δεν θα χάνονται οι ασθενείς στους διαδρόμους έτσι
2: Ακριβώς, ακριβώς,
0: των
2: ακριβώς.
0: επιγόντων, έτσι,
2: Θα
0: ούτε θα
2: υπάρχει
0: υπάρχουν
2: μια
0: τα εξεταστήρια με τη
2: συγκεκριμένες
0: μορφή
2: δομές,
0: που είναι σήμερα.
2: ακριβώς. Συγκεκριμένες δομές, συγκεκριμένα εξεταστήρια και συγκεκριμένη διαμερισματοποίηση, αλλά όλα αυτά θα είναι κάτω από ένα κεντρικό έλεγχο. Και το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι, όπως σας είπα, έχουμε ένα νέο ακτινολογικό το οποίο λειτουργεί, θα λειτουργήσει προφανώς και στη νέα δομή. Το κέντρο τραύματος έχει δικό του ακτινολογικό μέσα και προσπαθούμε τώρα να πάρουμε και ένα αξονικό. Έχουμε ήδη έναν υπέρηχο, θα πάρουμε και ένα δεύτερο. Άρα λοιπόν από υλικοτεχνική υποδομή το ΤΕΠ θα είναι πραγματικά εξοπλισμένο.
0: Αυτόνομο δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
2: Βέβαια, καταλαβαίνετε όλη αυτή η μετακίνηση στην οποία υποβάλαμε τους ασθενείς και χρόνο έχανε ως προς τη νοσηλεία τους, αλλά και πόρους απομυζούς από το δικό μας προσωπικό. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι σύγχρονο και νομίζω θα το πετύχουμε.
1: Αυτό πότε εκτιμάτε ότι θα είναι έτοιμο?
3: Ανελαστικά 36.
1: Ανελαστικά, γιατί λέτε ανελαστικά?
3: Τότε τελειώνει το RRF.
1: Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Το Ταμείο Ανάκαμψης, ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τώρα,
1: ναι,
2: το να μείνουν κάποια, ξέρετε, αυτά τα κάποια υπολείμματα μικρών εργασιών και να τελειώσουν τις επόμενες 20-30 μέρες δεν είναι κρίσιμο. Το βασικό έργο θα τελειώσει εκεί. Και η πεζογέφυρα μαζί.
0: Ναι. Να πούμε ότι μεγάλη... και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, κύριε Δικητά, έτσι, η πεζογέφυρα, διότι ενώνει κτίρια τα οποία υπάρχουν χρόνια στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, μία γειτονιά είστε πλέον, και τα οποία δεν είχαν καμία σύνδεση με τον κεντρικό άξονα του νοσοκομείου.
2: Εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικής κατασκευής, είναι γύρω στα 13.000 τετραγωνικά, τα οποία θα βοηθήσουν το νοσοκομείο να αναπτύξει και τις ακαδημαϊκές και τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες σε ένα πραγματικά καλό συγκρότημα κτηρίων, φτιαγμένο και αυτό με τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, γιατί τέλειωσε γύρω στο 17, το 2017 παραδόθηκε το σύνολο. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα σύγχρονο κτίριο το οποίο όμως δεν έχει μεγάλη χρήση, γιατί για να φύγει ο γιατρός από εδώ να μπει από την κανονική είσοδο του κτιρίου είναι ιδιαίτερα δυσχερές. Ιδιαίτερα χρονοβόρο και δεν ταιριάζει.
0: Έβγαινε εκτός του κτιρίου, έτσι. Έβγαινε εκτός του κτιρίου και διένυε μια απόσταση για να φτάσει. Έτσι.
2: Τώρα υπήρχε, όμως αυτό ήταν... μέσα σε ένα λεπτό.
0: Έτσι, με την πεζογέφυρα που ετοιμάζεται. Κάτι άλλο, κύριε Δικητά, χθες είχαμε την επίσκεψη του Υφυπουργού Υγείας, του κύριου Θεμιστοκλέους, έτσι, ο οποίος περιόδευσε στα έργα. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι έμεινε ικανοποιημένος από την εξέλιξή τους και την πρόοδό τους. Τι άλλο, έτσι, τέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησής σας με τον κύριο Θεμιστοκλέους?
2: Ναι, θεωρούμε και εμείς ήταν, μας έκανε τη τιμή ο Υφυπουργός μας να κάνει μια γενικότερη, έτσι, επίσκεψη στα έργα, γιατί είδε και τη δωρεά του το Κούρκουλο στο οικολογικό μας κέντρο, το οποίο ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για εκείνον. Να σας πω ότι πέρσι το καλοκαίρι συζητάγαμε τη δωρεά και τώρα ξαφνικά είδε να έχει ετοιμαστεί και ως προς τις χειροδέτησες ακόμα και ο δεύτερος όροφος. 8 μήνες μετά, δηλαδή. Περιόδευσε και στα έργα του ΤΕΠ. Είδε και τις βάσεις της πεζογέφυρας. Έμεινα, θεωρώ, απόλυτα ικανοποιημένος από την πρόοδο των εργασιών. Είχαμε και μία μήνυ σύσκεψη, γιατί το πρόγραμμα δεν ήταν πολύ πιεστικό. Είχαμε μία μήνυ σύσκεψη με τους διευθυντές εδώ των βασικών κλινικών. Εξετέθηκαν τα θέματα αυτά που τίθονται περιοδικά ως προς την ανάγκη στελέχωσης συγκεκριμένων όμως ειδικοτήτων και συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως διοικητικό προσωπικό. Τέτοιε. Ο Υφυπουργός μας είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι πραγματικά το Υπουργείο στα τελευταία χρόνια έχει κάνει αλματώδεις προσπάθειες για τη στελέχωση του ιατρικού νοσηλευτικού προσωπικού. Ποτέ δεν είχαμε περισσότερο προσωπικό, να πούμε την αλήθεια, στο Ρίο. Από το Ρίο τουλάχιστον μπορώ να σου πω.
0: Βέβαια, έχουν από τότε μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί και πολλά τμήματα, κλινικές, υπηρεσίες πολλές, έτσι, που έχουν αυξηθεί οι ανάγκες.
2: Είναι μια τεράστια ανάπτυξη στο Ρίο. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, ότι πήραμε κόσμο, αλλά έχουμε αναπτύξει και πάρα πολλές υπηρεσίες, οι οποίες δεν υπήρχαν παλιά. Αισθάνθηκα ότι για μια ακόμη φορά από ότι είναι δίπλα μας και προφανώς συνδράμει το έργο μας και στο θέμα που τέθηκε για το διοικητικό προσωπικό, το οποίο είναι ένα θέμα γενικά σε όλο το δημόσιο, όπως ξέρετε, θα κάνει οτιδήποτε το Υπουργείο, γιατί γνωρίζει το θέμα και θα μας ενισχύσει σε δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα με επικουρικό προσωπικό που έχουμε ζητήσει και δεύτερον θα δούμε τι θα κάνουμε και με μόνιμο προσωπικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δικητά. Από ό,τι φαίνεται, θα τα ξαναπούμε σύντομα, μιας και τα έργα που είναι σε εξέλιξη.
2: Και εύχομαι πάντα να λέμε ευχάριστα πράγματα. Καλημέρα σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κύριε Δικητά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ. Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Σημαντικά πράγματα λοιπόν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά Σωτήρη μου παραμένει ανοιχτό το θέμα της στελέχωσης.
1: Πάντα είναι ένα παγιό πρόβλημα η στελέχωση, εννοείται. Και άμα μιλάμε εδώ, μιλάμε για το μεγαλύτερο οργανισμό σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι.
0: Όχι, είναι από τους μεγαλύτερους πανελλαδικά, όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο.
1: Στην ουσία είναι μια μικρή πολιτεία.
0: Μια μικρή πολιτεία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, θα θέσω το πάμε με όρους
1: οικονομικούς
0: της χώρας. Επομένως λοιπόν δεν είναι κάτι απλό και
1: οι ανάγκες πάντα υπάρχουν, έτσι, δεν είναι, αλλά εννοείται. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει και η αντίληψη αυτή και από την κεντρική εξουσία που να καταλαβαίνει ότι εδώ πρόκειται για ένα περιφερειακό οργανισμό που δεν καλύπτει μόνο τις ανάγκες εδώ της Πάτρας, ούτε καν της Δυτικής Ελλάδας, αλλά ευρύτερα όλου του δυτικού άξονα.
0: Σε πληροφορώ ότι έρχονται ασθενείς από τα νησιά και από το εξωτερικό, από όλη την Ελλάδα.
1: Και να ενισχύει όποτε είναι εύκαιρο και δυνατόν με το απαραίτητο προσωπικό. Έτσι. Έτσι, για να μην
0: γιατί είναι πολύτιμος πυλώνας υγείας για ολόκληρη τη χώρα, μπορούμε να πούμε. Παραμένουμε στον υγειονομικό χώρο και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον διακεκριμένο καρδιολόγο της περιοχής μας, τον κύριο Χρήστο Σταθόπουλο. Εμένα, καλή σας ημέρα κύριε Σταθόπουλε.
5: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Με κέντρισε ιδιαίτερα ο τίτλος της απόψινής σας ομιλίας «Όταν οι νέοι ζηλεύουν τους ηλικιωμένους». Και θέλω αυτό να μας το εξηγήσετε, κύριε Σταθόπουλε.
5: Θα σας εξηγήσω καταρχήν το θέμα της ομιλίας και γιατί μπήκε και αυτός ο υπότιτλος για να καταλάβετε. Συνήθως όλες οι ιατρικές επεμβάσεις ξεκινάνε από τους νέους και σιγά σιγά διαχέονται προς τους ηλικιωμένους. Γιατί στις μελέτες στις μεγάλες οι νέοι συμμετέχουν κυρίως, οι ηλικιωμένους δεν βάζουν οι μεγάλες μελέτες. Οπότε για να γίνονται αποδεκτές κάποιες καινούργιες επεμβάσεις, είτε καρδιοχειρουργικές είτε καρδιολογικές επεμβάσεις, υπάρχει αυτή η διάχυση. Τώρα, σε αυτό το θέμα που αφορά την στένωση της αορτικής βαλβίδας, υπάρχει η αντίστροφη πορεία. Δηλαδή, τι εννοώ, υπήρχε ένα μεγάλο κενό υγειονομικό σε ανθρώπους ηλικιωμένους που είχαν βαριά στένωση της αορτικής βαλβίδας, που δεν είναι λίγοι, ένα ποσοστό περίπου 10% των ηλικιωμένων έχει τέτοια βαλβιδοπάθεια και θα χρειαζόταν να κάνουν επέμβαση. Σημειώστε ότι δεν υπάρχει φαρμακευτική θεραπεία για αυτή την νόσο. Είναι μόνο επεμβατική. Και για να καλυφθεί αυτό το κενό, επειδή είναι οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις σε ηλικιωμένους ανθρώπους, φοβίζουν όλους, και τους γιατρούς και τους ασθενείς και τους συγγενείς βεβαίως, και οι πιο πολλές επιλογές θα δει ότι αφήστε το εκεί όσο πάει. Δηλαδή να μην γίνει κάποια επέμβαση σε αυτούς τους ανθρώπους. Και υπήρχε πραγματικά μια
0: τους αφήνουμε
5: μεγάλη...
0: δηλαδή στην τύχη τους κατά κάποιο τρόπο, κύριε Σταθόπουλε.
5: Με μια παρηγορητική θεραπεία κυρίως. Αλλά χωρίς ουσιαστική παρέμβαση. Και αυτό δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα θνητότητας σε αυτές τις ηλικίες, από αυτή και μόνο τη βαλβιδοπάθεια. Και ήταν υπαρκτό πρόβλημα. Αυτό παρακίνησε, ξεκινώντας τη δεκαετία του 90, διάφορα ερευνητικά κέντρα να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση για αυτή την ομάδα ασθενών και για αυτή τη βαλβιδοπάθεια, που είναι ηλικιωμένοι ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας. Και έτσι λοιπόν την δεκαετία του 2000, με προϋστέχουσα το 2002 αφού την πρώτη επέμβαση που έγινε με αυτό το διαδερμικό σύστημα, με αυτή την ήπια επέμβαση, θα το πούμε αλλιώς, στην Γαλλία, ένας εξαιρετικός καρδιολόγος, ο Αλέν Κρυπιέρ, ο οποίος εφήβρε αυτή την μέθοδο, η οποία τι είναι ουσιαστικά, αποφεύγουμε το γενικό χειρουργείο, αποφεύγουμε την νάρκωση, αποφεύγουμε τη στερνοτομή και γίνεται μια διαδερμική, δηλαδή με καθετήρα, αντικατάσταση της αυτής της στενωμένης αυτής βαλβίδας. Φανταστείτε λίγο και ας το κρατήσετε σαν να γίνεται μια αγκιοπλαστική, ένα μπαλονάκι δηλαδή, αυτό που είναι εξοικειωμένος ο κόσμος. Με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, σιγά σιγά βέβαια, έτσι έχουν μέχρι να γίνουν οι διορθώσεις στα συστήματα αυτά. Και τώρα πλέον με μια πολύ καλή επιτυχία και πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μείωση της θνητότητας και της νοσηρότητας. Δηλαδή φανταστείτε ότι είναι μια επέμβαση που μπορεί κανείς στις καλές περιπτώσεις, δηλαδή χωρίς επιλογές, την άλλη μέρα να πάει σπίτι. Χωρίς να έχει...
0: Τόσο αποτελεσματικά,
5: ναι,
0: μάλιστα.
5: Τόσο εντυπωσιακά, ναι. Και από τότε βέβαια γίνανε, όπως γίνονται στην ιατρική, η καρδιολογία πρωτοπορεί σε αυτό για να μπουν αυτά τα συστήματα στην πράξη. Πάντα γίνονται μεγάλες, πολύ μεγάλες μελέτες για να αποδειχθεί και η χρησιμότητά τους και η ασφαλειά τους. Έτσι ξεκινήσανε μελέτες τη δεκαετία του 2010 και μετά Και μέχρι στιγμής τι αποδείξαμε? Αποδείξαμε ότι στους ηλικιωμένους είναι καλύτερα να κάνεις αυτή την επέμβαση παρά να μείνουν χωρίς επέμβαση. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή όσοι, όσοι δεν κάνουν για διάφορους λόγους πάνε χειρότερα, ζουν χειρότερα και σαν ποιότητα ζωής αλλά και σαν επιβίωση. Και αυτή ακριβώς η ευκολία, είναι αυτός ο υπότιτλος που λέω τώρα, άρχισε να λελεάζει και τους γιατρούς αλλά και τους ασθενείς. Μήπως τελικά και σε μικρότερες ηλικίες να είναι καλύτερα τα πράγματα με αυτό το σύστημα. Φανταστείτε ότι οι πρώτες ενδείξεις, γιατί είναι συστήματα πανάκριβα αυτά και παίρνουν έγκριση από το Υπουργείο, ήταν για ηλικιωμένους τους ανθρώπους πάνω από τα 85 τώρα και χρόνια, και τώρα έχει κατέβει το όριο ηλικίας 75.
0: Μάλιστα.
5: Και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι προσπαθούν να το εφαρμόσουν αυτό και πολλοί κόσμος έχει αυτή την αποδοχή σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Και γι' αυτό λέω ότι όταν οι νέοι ζηλεύουν τους ηλικιωμένους, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο ο άνθρωπος τι θέλει, θέλει να μην πονάει, θέλει να έχει γρήγορη αποκατάσταση και είναι ένα ιδανικό σύστημα για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά δεν έχει ενδείξεις, αντιενδείξεις και όλα αυτά τα πραγματάκια. Αλλά η τάση είναι αυτή η ποδοποριακή μέθοδος που εφευρέθηκε για τους ηλικιωμένους να αρχίσει να πηγαίνει σε μικρότερες ηλικίες προς τους νέους.
0: Και σε μικρότερες ηλικίες, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και σε μικρότερες ηλικίες συναντάτε έτσι συχνά αυτή η πάθηση?
5: Ναι, συναντάτε και σε μικρότερες ηλικίες. Υπάρχουν διάφορες αιτίες που μπορεί να πάθει κανείς μια στένωση αρωτικής βαλβίδας. Και μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερο. Φανταστείτε ότι την τελευταία δεκαετία έχει συσχετιστεί και με πολύ ψηλή χοληστερίνη, ότι μπορεί να δημιουργεί αυτή την ιστορία. Και αυτή η πολύ περίεργη χοληστερίνη, η LPA, που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, θεωρείται ότι προδιαθέτει σε αορτική στένωση τώρα, χώρια από τα αγγεία που κάνει η αφιερωμάτωση. Θέλω να πω είναι μια πάθηση η οποία διαχέεται. Υπάρχει η συγγενής δίπτυχη αορτική βαλβίδα που είναι από τη γέννησή μας, η οποία γύρω στα 50 χρόνια αρχίζει και παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Άρα όλη η ηλικιακή γκάμα, θα έλεγα μετά τα 50, υφίσταται αυτή την νόση. Όμως είναι πιο έντονη, πιο συχνή και γίνει η κυρίαρχη βαλβιδοπάθεια στις ηλικίες πάνω από τα 75.
0: Προληπτικά, κύριε Σταθόπουλε, γιατί η πρόληψη είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μας, τι μπορούμε να κάνουμε? Γιατί αναφέρατε ότι είναι μια πάθηση που μετά τα 50 είμαστε υποψήφοι. Εμείς δεν έχουμε φτάσει στα 50 ακόμα, βέβαια.
1: Ναι, είμαστε
0: στα...
5: Δεν έχετε φτάσει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, προληπτικά. Αυτή είναι η ιδιομορφία αυτής της βαλβιδοπάθειας. Είναι ότι δεν υπάρχει πρόληψη και δεν υπάρχει θεραπεία πλην της επέμβασης. Το μόνο που χρειάζεται να γίνεται είναι σε μια ειδική ομάδα ασθενών που μπορεί να έχουν πολύ ψηλά επίπεδα LPA να ρυθμίσουν κατάλληλα τις χοληστερίνες τους. Αλλά αντικειμενικά φαρμακευτική αγωγή και προληπτική αγωγή στο να μην υπάρξει αυτή η στένωση ή να την καθυστερήσουμε δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
5: Είναι και το μήνυμα, αν θέλετε, διεθνώς, να ξεπεραστεί ο φόβος, γιατί ξέρετε το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις επεμβάσεις είναι ο φόβος του ασθενούς, όταν του πείτε σε κάποιον ότι πρέπει να κάνεις επέμβαση στην καρδιά σου παραλύει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος. Οι συγγενείς το ίδιο, η πρώτη αντίδραση είναι πάντα τέτοια. Και πολλές φορές όλο το περιβάλλον είναι απογοητευτικό, δηλαδή τους αποθαρρύνουν να προχωρήσουν σε τέτοιες επεμβάσεις. Εγώ έχω πολλά παραδείγματα, ακόμα και πρόσφατα, έτσι, με ασθενείς μου, που υφίστανται αυτή την λογική επεξεργασία, ότι τι πάω εγώ να κάνω τώρα, πόσο θα ζήσω, αφήστε με να ζήσω όσο να είναι και κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά το δυστυχώς αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν υπάρχει άλλη θεραπεία. Οποιαδήποτε άλλη θεραπεία είναι παρηγορητική. Δηλαδή απλά να ανακουφίσουμε λίγο τα συμπτώματα, λίγο, αλλά χωρίς να μπορούμε να επέμβουμε στη διαδικασία στένωσης της βαλβίδας.
1: Ναι. Τα συμπτώματα ποια είναι?
5: Θα έλεγα για να το κλείσουμε αυτό, το μόνο πραγματικά προληπτικό μέτρο είναι η παρακολούθηση του ενός ανθρώπου από τον οικογενειακό του γιατρό, από τον καρδιολόγο του, έτσι να εντοπιστεί έγκαιρα ότι υπάρχει νόσος, είναι εύκολο να εντοπιστεί, και από εκεί και πέρα να παρακολουθηθεί για να επιλέξουμε τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Αυτό είναι το βασικό σαν πρόληψη.
1: Και τα συμπτώματα, τα ύποπτα, αυτά μπορεί να μας βάζουν σε υποψία.
0: Γιατί είμαστε στα 50 συν, κύριε Σταθόπουλε, και πρέπει να τα έχουμε στο νου μας.
5: Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ποια είναι η αφορμή για να βρούμε αυτή την πάθηση? Δεν είναι κυρίως τα συμπτώματα. Είναι μια τυχαία εξέταση από παθολόγο, οικογενειακό γιατρό. Μπορεί να γίνει για άσχετους λόγους. Έχετε μια γρήπη, για παράδειγμα, και σας ακούει ο παθολόγος σας. Και σας λέει ότι, ξέρετε κάτι, κυρία Ριζογιάννη, την Παξίλο, ακούω ένα αφήσιμα. στην καρδιά σας. Οπότε να το δει ο καρδιολόγος. Αυτό είναι το πιο συχνό μοντέλο που υπάρχει για να ανακαλύψουμε αυτή την πάθηση. Μια πρώτη εξέταση με ακροαστικά ευρήματα ενός χαρακτηριστικού φυσήματος που έχει αυτή η βαλβιδοπάθεια. Και από εκεί πέρα ξεκινάει βέβαια η διάγνωση με τους καρδιολόγους και με τις διάφορες τεχνικές που υπάρχει. Και γιατί αυτό? Γιατί για να δώσει συμπτώματα θα πρέπει να είναι στα τελικά της στάδια. Καταλάβατε. Δηλαδή αν δώσει συμπτώματα,
0: είναι αργά πλέον.
5: Ο χρόνος επιβίωσης πλέον χωρίς επέμβαση είναι λιγότερο από τα 5 χρόνια. Οπότε συνήθως προλαβαίνει μια τυχαία εξέταση και λιγότερο τα συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθόπουλε. Ραντεβού απόψε λοιπόν στις 7 στη Διακήρυο Σχολή Λαού.
5: Πάρα πολύ.
0: Όπου εκεί θα ακούσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθόπουλε. Καλή σας ημέρα.
5: Γεια σας.
4: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Είδες πόσα πράγματα πρέπει να προσέχουμε. Τα είπε πολύ απλά και αναλυτικά ο κύριος Σταθόπουλος, κατανοητά. Και είναι καταστάσεις οι οποίες, ξέρεις, που λέμε τελικά, ακούμε τελευταία για πολλούς ξαφνικούς θανάτους. Τελικά αρκετοί από αυτούς δεν είναι τόσο ξαφνικοί. Μπορεί να δίνουν κάποια συμπτώματα, κάποια σημάδια στα οποία να μην δίνουμε προσοχή και εμείς, αλλά πολλές φορές και διαφεύγουν και από τους γιατρούς.
1: Το προσπερνάμε κιόλας.
0: Έτσι, το προσπερνάμε και διαφεύγουν και από τους γιατρούς.
1: Δεν είναι για τίποτα.
0: Δηλαδή αυτό που είπε τώρα ότι σε ακούει, ας πούμε, ο ένας παθολόγος, επειδή έχει ένα κρύωμα και ακούει ένα φυσηματάκι και σου λέει να δούμε τι γίνεται. Μπορεί να το αφήσουμε έτσι, να μην πάμε στον περαιτέρω έλεγχο. Να όμως που όλα έχουν τη σημασία τους, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν. Σερβίρουμε.
1: Βεβαίως. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Λοιπόν, Σωτήρης Παπανδρέου, Μαρίνα. Πήγα να πω Διονύση Παπανδρέου.
1: Ναι,
0: λοιπόν, Διονύση Στεφανόπουλος. Μόλις άκουσα τον Παπανδρέου, Διονύση, δεν του άρεσε του Διονύση. Έτσι, Διονύση, κάτι έχεις με τον Παπανδρέου, μου φαίνεται. Όχι με το δικό μας το Σωτηράκι Παπανδρέου. Με γενικά το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν. Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Είστε συντονισμένοι, να μείνετε συντονισμένοι στο Πελοπόννησο FM 103,9, διότι ακολουθεί.
1: Ο Γιώργος Αναστασόπουλος.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ πιο όμορφη και δημιουργική ημέρα και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, να εκφράζετε την αγάπη σας, την ευγνωμοσύνη σας και να ελπίζετε. Να είστε καλά.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης μιας 12χρονης από περιπολικό περίπου στις 8 χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, την ώρα που το παιδί διέσχιζε την διάβαση πεζών. Όπως έγινε γνωστό, για το τροχαίο ενημερώθηκε αρμόδιος εισαγγελέας και συνελήφθη ο οδηγός αστυνομικός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Το κορίτσι που βρίσκεται εκτός κινδύνου μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Την εκένωση 12 χωριών στο Νότιο Λίβανο και την απομάκρυνση των κατοίκων τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο προς ανοιχτούς χώρους ζήτησαν μέσω της πλατφόρμας X σήμερα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, πιθανόν εν ώψη πληγμάτων εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Στόχος επίθεσης εντωμεταξύ έγινε χθες το βράδυ στα στενά του Ορμούζ το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Σαν Αντώνιο που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει σε γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί η εταιρεία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος, ενώ προκλήθηκαν ζημιές, πρόσθεσε σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, όπως μετέδωσε το INSA μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποίησεις από το Ιράν. Ο Τραμπ υποχωρεί, είναι ο σημερινός τίτλος στην ανάλυση του κρατικού δικτύου Τασνί. Διακομωδώντας την Ουάσιγκτον, η Ιρανική πρεσβεία ανάρτησε βίντεο με τίτλο «Ο τρόπος που οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν το στενό του Ορμούς», το οποίο απεικονίζεται ένας οξύγωνο κολλητής να επισκευάζει ένα κάγκελο, αλλά τελικά παγιδεύεται μέσα στο κάγκελο. Οι ανατιμήσεις τώρα στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, όπως γράφει η εφημερίδα Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η συνολική οικονομική επίπτωση από την ενεργειακή κρίση για τα ελληνικά νοικοκυριά εκτιμάται έως τώρα στα 400 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2.000 ευρώ για φέτος. Συναγερμός εν ίδια ώρα έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και η φόβη για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 μέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας, αναφέρθηκε με σημερινή ανάρτησή του στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς τα σπίτια τους το χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Η Ελλάδα, με συν 7% είναι πρώτη στις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο, γιατί κάποιος τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ως 35 ώρες την εβδομάδα, λέγοντας πως μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά έχει γίνει στο πόδι και αν είχε εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις είχε καταστρέψει. Κατηγόρησε δε την αξιωματική αντιπολίτευση πως πέταξε ένα πυροτέχνημα πιεζόμενη από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρωτόγνωρη η στάση της κυβέρνησης να κρύβεται πίσω από την πλειοψηφία και να καλύπτει στελέχη της. Καμία ευθύνη δεν έχει αποδοθεί σε κανένα κομματικό κυβερνητικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, είπε στον σταθμό μας ο βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ έχει σαφή και ξεκάθαρο στόχο, είναι η νίκη, η πολιτική αλλαγή και ο σχηματισμός προοδευτικής κυβέρνησης. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτε στο Ηράκλειο Κρήτη. Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο όχημα, το οποίο φέρεται να τον καταπλάκωσε κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 29χρονου με 4 σφαίρες στην περιοχή Αμουδαρά στο Ηράκλειο Κρήτης. Συνελήφθηκε η σύζυγός του που βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο την ώρα της εκτέλεσης. Θεωρούσε ο 54χρονος το θύμα υπεύθυνο για τον θάνατο σε τροχαίο του 17χρονου γιου του 3 χρόνια πριν στην παραλιακή του Ηρακλείου, καθώς ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν. Κακομεταχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στην Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν σημαντικές δαπάνες από συντάξεις και επιδόματα των φιλοξενούμενων, παρά το γεγονός ότι αυτές θα μπορούσαν να καλυφθούν από δημόσια χρηματοδότηση. Ο πραγματογνώμονας γιατρός μάλιστα διερεύνησε και τις συνθήκες θανάτου δύο ενίκων, εντοπίζοντας σοβαρές παραλήψεις. Ο επιστημονικά υπεύθυνος της δομής δεν ήταν παρόν για την εποπτεία της, καθώς διαμένει εκτός περιοχής και παρήχε οδηγίες εξ αποστάσεως, τις οποίες επικύρωνε εκ των υστέρων. Την ανάγκη άμεσων και σαφών αποφάσεων από την πολιτεία για την λειτουργία των δημοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας τους, υπογράμμισε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημέρωσης, Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές στρεβλώσεις που δημιουργεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα των αδειών. Ζητάμε εξαίρεση της αδειοδότησης των δημοτικών μέσων. Θα πρέπει να προστατέψουμε βάση και της απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου το δημόσιο χαρακτήρα του, τόνισε. Όπως ανέφερε, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική ηγεσία, ενώ έχει τεθεί με έμφαση το βασικό ζήτημα της θεσμικής αζάφειας που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών μέσων. Δικαιώνεται ο Δήμος Αθηναίων για τη στάση του στο θόρυβο που ξέσπασε ως προς την τοξικότητα της πικροδάφνης, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Γιώργος Αποστολόπουλος, τονίζοντας πως το Υπουργείο Υγείας με τελευταία ανακοίνωση του ΕΟΔΗ συνιστά μη φύτευση και όχι αποξύλωση της πικροδάφνης από πεζοδρόμια, πλατείες και δημόσιους χώρους. Αναφερόμενος στα επιότερα μέτρα που προτείνονται πλέον, σημείωσε πως είναι αναγκαία μια κάποια προφύλαξη, αλλά μέχρι εκεί δεν χρειάζονται υπερβολές. Και να πάμε στον καιρό, όπου είναι αίθριο στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά, ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μια διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
3: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο την έβαλες?
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει?
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
4: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο?
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση, Morte.
5: theatre.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
7: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
6: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας.
6: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

0: που χάθηκες.
1: Κυρίες, κυρίες, δεσμίδες και κύριοι, χαίρετε.
0: Σε σένα μιλάω.
1: Ξέρετε γιατί δεν φάγαμε από πουλάκι σήμερα, Γιονύσιμο? Το αμελήσαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ, όπως κάθε μέρα, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, εδώ με την απόρριτη γραμμή στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Και σήμερα που είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου, Σωτηρίου έτους 2026. Είναι, φίλες και φίλοι, ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είπαμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και έχουμε κολλήγα και σήμερα να σχολιάσουμε. Δεν μας αφήνει, το έχουμε ξαναπεί, σχεδόν κάθε μέρα δεν μας αφήνει παραπονεμένος η επικαιρότητα. Λοιπόν, εδώ πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με την περιοχή μας, όπου έχουμε δύο ειδησιογραφικά μέτωπα, θα έλεγε κανείς. Το ένα είναι στη Γαστούνη, εκεί όπου από χθες το πρωί υπάρχει αναστάτωση για άλλη μια φορά, υπήρχε και πριν από 2,5 μήνες, διότι αυτή τη φορά άγνωστοι έβαλαν φωτιά και έκαψαν το κατάστημα.

με Ρωμά εκεί στην περιοχή, οι οποίοι και αυτόν και τον γιο του και έναν φίλο του τους είχαν ξυλοκοπήσει οι Ρωμά. Και αυτό είχε συμβεί τότε επειδή είδε ο περιπτεράς ότι ένας ανήλικος Ρωμά κάτι του κλέψε από την προθήκη εκεί, βγήκε έξω, τον κυνήγησε τον ανήλικο Ρωμά και μετά ήρθανε μπουλουκιδών όλοι οι άλλοι για συμπαράσταση στον πιτσιρικά και την έπεσαν στον περιπτερά, τον ξυλοκόπησαν και το γιο του και έναν φίλο του περιπτερά, ο οποίος είχε σπεύσει ο άνθρωπος να βοηθήσει τον φίλο του περιπτερά. Λοιπόν, τότε φίλες και φίλοι, που είχε κινητοποιηθεί η αστυνομία, είχε συλλάβει τους δράστες και δύο από τους δράστες είναι προφυλακισμένοι. Αυτά μας έλεγαν σήμερα οι αστυνομικοί, φίλες και φίλοι, που ερευνούν τώρα το νέο περιστατικό, τη φωτιά, που είναι εμπρισμός, καθαρός εμπρισμός, γιατί μπήκαν, φίλες και φίλοι, στο κατάστημα, έσπασαν την τζαμαρία, είχαν μια παλέτα εκεί, μπήκαν με την παλέτα μέσα, της έβαλα φωτιά, φούντωσε το μαγαζί. Μεγάλη καταστροφή, σε απόγνωση ο πρώην περιπτεράς και ο συνεταίρος του, που είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Γαστούνης. Μαζί το φτιάχνανε το μαγαζί, έχουν χρεωθεί, τώρα μαγαζί δεν πρόκειται να λειτουργήσει, πάθανε ζημιά, φίλες και φίλοι, και όλα αυτά η αστυνομία είναι προσανατολισμένη σε μία κατεύθυνση. Επειδή προφυλακίστηκαν οι δύο Ρωμά για το επεισόδιο που είχε γίνει στις 21 Φεβρουαρίου, φαίνεται ότι θέλησαν να πάρουν εκδίκηση και βεβαίως δεν τα βάλαν ευθέως με την αστυνομία, αλλά στράφηκαν εναντίον του πρώην περιπτερά, που έφτιαχνε καινούριο μαγαζί ο άνθρωπος. Και το έφτιαχνε γιατί? Για να είναι περισσότερο ασφαλής, γιατί το περίπτερο δεν του παρήχε ασφάλεια και ήθελε να έχει ένα μαγαζί να είναι περισσότερο ασφαλής. Και τελικά αποδείχθηκε, φίλες και φίλοι, ότι ασφάλεια δεν υπάρχει εκεί στην περιοχή, παρά το γεγονός, προσέξτε τώρα, μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν στις 21 Φεβρουαρίου, ήταν ενισχυμένη η δύναμη της αστυνομίας. Κι όμως, χθες, τη νύχτα, το πρωί, κατάφεραν και ξεγλίστρησαν οι δράστες άγνωστοι. Τυπικά και ουσιαστικά μέχρι τώρα, γιατί έχουν γίνει 8 προσαγωγές, φίλες και φίλοι, αλλά μέχρι τώρα ούτε δικογραφία έχει σχηματιστεί, ούτε καταγγελία, ούτε, συγγνώμη, κατηγορίες έχουν απαγγελθεί. Εξετάζονται, καταθέτουν αυτοί οι οποίοι προσήχθησαν και οι οποίοι είναι Ρωμά, και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς ανήλικοι. Ανήλικοι Ρωμά, φίλες και φίλοι, αυτό λένε οι πληροφορίες μας πριν από λίγο, τις είχαμε σε συνέχεια αυτού του ρεπορτάζ, το οποίο έχει προκαλέσει, το επαναλαμβάνουμε, έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Γαστούνης, αλλά και έχει προκαλέσει και αναστάτωση και στο εσωτερικό της ελληνικής αστυνομίας, διότι τώρα, φίλες και φίλοι, φανταστείτε να γίνεται άνω κάτω μια κομμόπολη, μια πόλη από πιτσιρικάδες ανήλικους Ρωμά και η αστυνομία να δυνατεί να εμπεδώσει εκεί στην περιοχή την ασφάλεια, και οι κάτοικοι είναι όντως αναστατωμένοι, όντως νιώθουν ανασφαλείς, και μένει να δούμε τώρα πως θα κλείσει αυτός ο φάκελος, αν δηλαδή τώρα θα έχουμε συλλήψεις, διότι θα προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος των προσαχθέντων και ούτω καθεξής. Εδώ είμαστε, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο μήνα, για την ακρίβεια, έχουν πεθάνει 5 κρατούμενοι, Έλληνες περισσότεροι. Και φίλες και φίλοι, τι να υποθέσει κανείς? Αυτό το οποίο υποστηρίζεται από συγγενείς κρατουμένων είναι ότι έχουν τους ανθρώπους τους μέσα στη

φυλακή, κάποιοι από αυτούς έχουν προβλήματα υγείας και θεωρούν ότι είναι ελλιπής η ιατρική παρακολούθησή τους. Αυτό λέμε, αυτό μεταφέρουμε και εμείς είμαστε εδώ λοιπόν. Θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ούτως ή άλλως αρκετά ακόμη να κουβεντιάσουμε σήμερα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα και είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι φίλες και φίλοι για τους διαδοχικούς θανάτους οι οποίοι παρατηρούνται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Ξέρετε, κατευθείαν ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι φυλακές είναι, μέσα στις φυλακές παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα προβλήματα σε κρατούμενους, άρα λοιπόν φεύγουν από τη ζωή και φεύγουν από τη ζωή ενδεχομένως και κάτω από συνθήκες οι οποίες είναι λίγο πολύ αναμενόμενες. Εδώ όχι, δεν πάει έτσι φίλες και φίλοι. Δεν πάει έτσι. Εδώ στις συγκεκριμένες φυλακές και γενικότερα στις ελληνικές φυλακές άλλα πράγματα υπαγορεύει ο νομικός μας πολιτισμός. Η ποινή να συνοδεύεται από σοφρονισμό και όχι από εγκατάλειψη. Προσέξτε, εδώ τώρα στον Άγιο Στέφανο μέσα σε ένα μήνα πέθαναν πέντε φυλακισμένοι, πέντε κρατούμενοι. Ακούστε ηλικίες, 54 χρόνων ο ένας, 43 χρόνων ο άλλος, 31 ετών ο τρίτος. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, 46 ετών ο τέταρτος και 38 ετών ο πέμπτος. Δηλαδή, φίλες και φίλοι, από 31 χρόνων μέχρι 54 χρόνων. Κάτι δεν γίνεται καλά, κάτι δεν πάει καλά. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι τα αίτια, όπως λέμε, παθολογικά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει υπόστρωμα και εδώ τώρα έρχονται και οι δεσμοφύλακες και οι συγγενείς των κρατουμένων και καταγγέλουν, λένε, τι φίλες και φίλοι, λένε ότι είναι μια φυλακή στον Άγιο Στέφανο που κανονικά θα έπρεπε να φιλοξενεί 350 κρατούμενους και φιλοξενεί υπερδιπλάσιους. Το καταλαβαίνετε, το ένας είναι πάνω στον άλλον, υπερδιπλάσιοι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι για 700 τόσα άτομα υπάρχουν μόλις δύο πτυχιούχοι νοσηλευτές. Οι δύο δεν υπάρχουν για να καλύψουν τις ανάγκες σε 24 ώρες βάση, φίλες και φίλοι. Και σε αρκετές περιπτώσεις, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι δεσμοφύλακες είναι εκείνοι και όχι οι νοσηλευτές, που κάποια στιγμή πρέπει και αυτοί να ξεκουραστούν, που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά υγείας ακολουθώντας οδηγίες γιατρού εξ αποστάσεως. Άκουσον, άκουσον. Πώς να μην πεθάνουν οι κρατούμενοι, φίλες και φίλοι, όταν αυτή η κατάσταση δεν είναι οριακή απλά. Είναι απαράδεκτη εντελώς. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν είμαστε φυλακές εδώ, δεν έχουμε στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να έχουμε, αλλά φαίνεται ότι έχουμε. Φυλακές σαν αυτές που μπορεί να υπάρχουν στην Τουρκία ή στο Μπαγκλαντές ή στο Πακιστάν ή το Αφγανιστάν ή τη Σομαλία. Είμαστε μια χώρα της Δύσης. Λέμε ότι εκφράζουμε και ότι στην πράξη ο δυτικός πολιτισμός είναι εκείνος ο οποίος υπερέχει συνάμα με τον νομικό πολιτισμό μας, κι όμως οι συνθήκες επίοικως είναι απαράδεκτες, επίοικως είναι τριτοκοσμικές, για να μην πούμε ότι είναι εντελώς απάνθρωπες. Λοιπόν, θα πάμε σε εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων, τοπικού Δελτίου Ειδήσεων. Θα πάμε σε διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε να πούμε αρκετά ακόμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουν το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και πεζογέφυρα που θα ενώνει τα κτίρια με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το καλοκαίρι, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο απονομής συντάξεων που πλέον περιορίζεται σε λιγότερο από 50 ημέρες. προβληματισμό αποτελούν 5 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε ένα μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, ενώ καταγγελίες συγγενών και λήψη σε υγειονομικό προσωπικό φέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης. Σε καθεστώς κατεπήγοντος προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 παραλίες του Δήμου Πατρέων εν ώψη της φερινής περίοδου. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραμπών προς τη θάλασσα, ξύλινων διαδρόμων στην άμμο και ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων, καθώς και υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία και συστήματα τηλεμετρίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία αναζήτησης πλειοκτήτριας εταιρείας για την επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο Άγιος Νικόλαος Φωκίδας με 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, το φέρι θα επιστρέψει στη γραμμή μετά από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο απομακρύνεται τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία το ενδεχόμενο δρομολόγησης ηλεκτρικού πλοίου που είχε εξαγγελιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, η Θεία Πατρών συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία 6 ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την ΕΠΟ για την επανεξέταση του υποβιβασμού συλλόγων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παρανομής. Στο αίτημα επισημαίνονται ασάφειες στη διαδικασία των play-out και ζητήματα ισονομίας, ενώ τονίζεται ότι εν ώψη της νέας σεζόν ενδέχεται να προκύψουν κενές θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομάδες με αγωνιστική και οργανωτική επάρκεια. Η πατρινή ομάδα δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων της. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
6: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
7: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα, το πλύσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ. Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
8: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
9: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadbath. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής, εδώ στον Πελοποννήσο, σε FM στους 103,9 μεγάκυκλους. Είναι ο Διονύσης Στεφανόπουλος, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Κάθε μέρα μέχρι αυτή την ώρα εδώ είμαστε και τα λέμε. Τώρα, έχοντας περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα κουβεντιάσουμε λίγο, φίλες και φίλοι, για την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, διότι να έχουμε διακρίνει ότι αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο κινούνται. Διότι να. Το πρώτο είναι ότι θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να δείξει ότι βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία μέσω των προτάσεων που θα κάνει για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το μασάζ το οποίο έχει γίνει, φίλες και φίλοι, σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν αντιδράσει, και το είδαμε και με επιστολές που δημοσιεύθηκαν και με διάφορα άλλα τα οποία έχουν παρατηρηθεί, που φανερώνουν ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρατηρείται ένας εκνευρισμός, γκρίνια, ανασφάλεια και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν είναι βέβαιο ότι έχουμε δυσαρεστημένους και ανησυχούντες βουλευτές, και θα δούμε τώρα αύριο τι θα συμβεί. Δηλαδή, θα υπερτερήσει η εντύπωση η οποία θα δοθεί από την ομιλία του Πρωθυπουργού για τη συνταγματική αναθεώρηση ή από τις ομιλίες των βουλευτών θα έχουμε μια συνέχεια των διατυπώσεων που κάνουν, των ανησυχιών δηλαδή που έχουν, δηλαδή θα αλλάξει μορφή το επιτελικό κράτος? Είναι μια ανησυχία τους αυτή. Θα ακούν στο εξής οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί τους βουλευτές? Θα αλλάξει ρότα η πολιτική της κυβέρνησης σε τομείς που κατά τους βουλευτές αυτούς, τους ανησυχούντες, υπάρχει η στέρηση? Και θα έχουν την κάλυψη οι βουλευτές? Γιατί προσέξτε, φίλες και φίλοι, έρχονται κι άλλες δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ που ενδεχομένως να έχουν ονόματα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουν λοιπόν οι βουλευτές κάλυψη, όπως καλύφθηκαν οι πρώην υπουργοί, ο Σπύλος Ολιβανός και η Φωτεινή Αραμπατζή, διότι είναι και οι άλλοι των οποίων ήρθε η ασυλία? Και από όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα κριθεί η στάση των βουλευτών από εδώ και πέρα. Και προσέξτε, οι βουλευτές, φίλες και φίλοι, έχουν ένα όπλο. Έχουν το όπλο της μυστικής ψήφου για προανακριτική στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι θα καταψηφίσει κάθε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σε βάρος του Λιβανού και της Αραμπατζή, εδώ όμως θα γίνει ψηφοφορία, και η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν δεν είναι ικανοποιημένοι λοιπόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από όσα αύριο θα λάβουν χώρα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτό το όπλο, τη μυστική ψήφο. Έχει γίνει, είπαμε λοιπόν, μασάζ, αλλά είναι και αρκετοί οι πιθανοί ύποπτοι που αύριο θα πάρουν το λόγο, φίλες και φίλοι. Λέγεται ότι μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί πάνω από 50 βουλευτές για να μιλήσουν αύριο στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λέει η Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη, η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι υπάρχει κόκκινη γραμμή. Και η κόκκινη γραμμή είναι η μη αμφισβήτηση του πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά
εδώ οι βουλευτές, κάποιοι βουλευτές θέλουν αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής και να ακούγονται από τους εξοικονομολευτικούς ιδίως υπουργούς και να μην είναι μαριονέτες. Αύριο, φίλες και φίλοι, λένε οι δικές μας πληροφορίες τώρα ότι οι πέντε που έστειλαν την τελευταία επιστολή και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα, ότι αύριο θα πάρουν το λόγο. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι το λόγο θα τον πάρουν ο Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Γιάννης ο Οικονόμου. Έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των βουλευτών που θα μιλήσουν αύριο και λέγεται ότι θα είναι και οι υπόλοιποι που θα πάρουν το λόγο. Το λόγο τον οποίο θα τον πάρει και ο Μάκης Βορύδης. Τώρα, από εκεί και πέρα, καταβάλλονται, το είπαμε, προσπάθειες αποσυμπίεσης αυτής της κατάστασης και εδώ η συνταγματική αναθεώρηση είναι ένα εργαλείο, θα έλεγε κανείς, στα χέρια του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτό μόνο θα λειτουργήσει σαν εργαλείο μόνο αν παρατηρηθεί συγκερασμός προτάσεων. Εδώ, φίλες και φίλοι, οι βουλευτές έχουν ερωτηθεί. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι σε ποσοστό 80% θέλουν τον Σταυρό προτίμησης. 4 στους 5 βουλευτές θέλουν τον Σταυρό προτίμησης. Και εκείνος που δεν τον θέλει, ο 1 στους 5, είναι γιατί είναι εξοικονομολευτικός ή διότι βλέπει αφιψηλού την πολιτική και ούτω καθεξής. Θα δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς αύριο θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι καταστροφικό αν βγει από αυτή τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας διχασμένη, αν οι εντάσεις πολλαπλασιαστούν. Γιατί? Γιατί μετά από 10 μέρες υπάρχει το συνέδριό της. Λοιπόν, για πάμε σε μηνύματα. Συγγνώμη, πάμε σε τραγούδι. Τι μηνύματα? Τα μηνύματα τα είπαμε, τα διαφημιστικά. Δεν χρειάζεται συνέχεια διαφήμιση. Πάμε σε ένα τραγούδι. Σε ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, είναι επιλογής το τραγούδι αυτό του Διονύση Στεφανόπουλου. Αν είναι να τον βαράτε, αυτόν να βαράτε.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, φτάνοντας βέβαια προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε 6-7 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας. Τώρα, μεγαλύτερη προσφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορούσε να κάνει στον παρόντα χρόνο, φίλες και φίλοι, ο τηλεοπτικός σταθμός Sky. Κάθισα λοιπόν που λέτε και είδα το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσότη και της κυρίας Δεδρίνο, που τιτλοφορείται στο χιλιοστό και που αναφέρεται στα τραυματικά πολιτικά γεγονότα του 2015, τότε που βρέθηκε οικονομικώς η χώρα στο χείλος του γκρεμού, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό το οποίο κατάλαβα είναι το εξής, ότι στην κυβέρνηση τότε Τσίπρα επικρατούσε ένα αλαλούμ, ένα αλαλούμ. Μπορεί να εκλειφθεί όλο αυτό το οποίο συνέβαινε τότε και σαν μια φαρσοκομωδία. Τουλάχιστον αυτό μπορεί κάποιος σαν συμπέρασμα να βγάλει βλέποντας το ντοκιμαντέρ. Αν δεν είναι επιφυλακτικός, αν δεν είναι καχύποπτος, αν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, στην ευρεία μάζα αυτό περνάει, φίλες και φίλοι, ότι εδώ τότε είναι σαν να γλιτώσαμε από κάποιους οι οποίοι ήταν άσχετοι, ανίδεοι και που αν δεν βρεθήκαμε στον γκρεμό είναι διότι κάποιοι μας πρόσφεραν χείρα βοηθείας ή βρέθηκε κλαδί και πιαστήκαμε από αυτό. Βέβαια, σε αυτό το ντοκιμαντέρ υπάρχει μια μονοπλευρή, όπως και να το κάνουμε, παράθεση απόψεων, γεγονότων και εφαρμοσμένων πολιτικών, έτσι όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Βίζερ, τον Ντάισεμπλουμ, αφού ούτε ο Τσίπρας μίλησε, ούτε ο Βαρουφάκης μίλησε, ούτε παρότι κλήθηκαν να μιλήσουν, δεν μίλησαν. Γιατί? Διότι ήσαν εκ των προτέρων, αυτό που λέμε, ήσαν προκατηλημένοι, φίλες και φίλοι. Θεωρούσαν δηλαδή ότι θα έδιναν άλοθη αν συμμετείχαν σε αυτό το ντοκιμαντέρ, οπότε αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν και έτσι αυτό το οποίο έχει προκύψει, όπως και να το κάνουμε, για εκείνους οι οποίοι δεν είναι και ιδιαίτερα μοιημένοι, είναι επιβαρυντικό για τον Τσίπρα. Πότε, τώρα, μέσα σε αυτό τον μήνα που εκτός απροόπτου πρόκειται να ανακοινώσει και επίσημα το όνομα του νέου κόμματός του. Και τι επίσης διαπίστωσα, φίλες και φίλοι, διαπίστωσα ότι δεν έβγαλε έστω μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν τότε στα πράγματα για να υπερασπιστεί λοιπόν τα πεπραγμένα του τότε πρωθυπουργού, του Τσίπρα, άσχετα αν σήμερα ο Τσίπρας δεν βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι. Αυτό φανερώνει προδίδια μηχανία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντολογίζει λοιπόν ο Sky τώρα σε τούτη τη συγκυρία που είναι στριμωγμένη η κυβέρνηση, που είναι ανάστατη η Νέα Δημοκρατία, προσφέρει υπηρεσία στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς επανέρχεται ο Τσίπρας στο πολιτικό σκηνικό τούτο το μήνα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά. Έχεις κάτι άλλο εσύ, Διονύση? Εμείς έχουμε να πούμε, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε 2-3 λεπτά τώρα στη διάθεσή μας. Τώρα, αν κάτι τελευταίο μπορούμε να σχολιάσουμε, φίλες και φίλοι, αυτό έχει σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου που έγινε στην Αμουδάρα, στην Κρήτη. Τι κακό είναι αυτό τώρα με τις βεντέτες εκεί, μας έχουν ζαλίσει τον έρωτα, δηλαδή κριτική με τις βεντέτες, τους σασμούς, και δεν συμμαζεύεται. Είναι, βρίσκονται στον 18ο, 19ο αιώνα, δεν λέμε όλοι κριτική, αλλά είναι ένα μεγάλο, ένα κομμάτι σημαντικό, όχι αμεληταίο δηλαδή, φίλες και φίλοι, των κριτικών, οι οποίοι πάνε με αντιλήψεις του Αραμπά ακόμα. Πριν από 3 χρόνια έγινε δυστυχώς, έγινε ένα δυστύχημα
δύο φίλοι ήσαντε μαζί στο ίδιο αυτοκίνητο, ο ένας σκοτώθηκε, ο άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατάφερε ο άλλος να μείνει στη ζωή. Και αυτός που έμεινε στη ζωή, δείτε τώρα, θεωρήθηκε υπεύθυνος, ήταν, ναι, προφανώς, αλλά άθελά του, για τον θάνατο του φίλου του, αφού ήσαν μαζί στο αυτοκίνητο όταν έγινε το τροχαίο δυστύχημα. Και ο πατέρας τώρα του νεκρού, θεωρώντας υπεύθυνο τον 20χρονο, σήμερα τότε ήσαν 17χρονα παιδιά, θεωρώντας σήμερα υπεύθυνο τον 20, όχι σήμερα, από την πρώτη στιγμή τον θεωρούσε υπεύθυνο για την απώλεια του γιού του, και πήγε τον τράκαρε, προσπάθησε να το σκάσει γιατί κατάλαβε τον κίνδυνο ο 20χρονος, τον πήρε από πίσω, του ρίξε 4-6 σφαίρες, και ήταν και παρούσα μέσα στο αυτοκίνητο η γυναίκα του, η οποία συνελήφθη και αυτή, αλλά αυτή βέβαια τώρα λέει ότι εγώ προσπαθούσα να τον μεταπίσω, να μην σκοτώσει το 20χρονο παλικάρι. Έγινε λοιπόν αυτό το κακό. Δύο οικογένειες τώρα διαλυμένες, βυθισμένες στο πένθος. Και δεν είναι αυτό μόνο, που αυτό είναι βέβαια κάτι που δεν το χωράει ο νους, αλλά φανταστείτε φίλες και φίλοι ότι εδώ έχουμε τώρα δύο νεκρούς κατά από συνθήκες που δεν τις χωράει ο νους, και υπάρχει και ένας κίνδυνος αυτή η θανάσιμη πληγή να μην έχει κλείσει. Γιατί ποιος ξέρει τι μυαλά κουβαλάνε τώρα στις οικογένειες αυτές, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, και αν αύριο το πρωί κάποιος άλλος θελήσει να εκδικηθεί για την εκδίκηση που πήρε ο 54χρονος. Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα. Κυριολεκτικά. Τελειώσαμε. Αύριο πάλι θεωθέλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 Μεγάλικλου, ήταν και σήμερα Διονύη Στεφανόπουλος στην ρύθμιση τύπου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Το Ιράν επιδιώκει αποκλειστικά μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Σαραχτζή μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του Ουάν Γι, ο οποίος κάλεσε σε άμεση και πλήρη κατάπαση του πυρός έπειτα από περισσότερους από 2 μήνες πολέμου στην περιοχή. Όπως σχολιάζει το Reuters, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δεν αναφέρθηκε στο πάγωμα της επιχείρησης ελευθερίας και στη δήλωση Τραμπ ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ιράν. Πιστεύουμε ότι μια συνολική εκεχηρία είναι επειγόντως απαραίτητη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών δεν είναι αποδεκτή και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παραμείνουμε προσιλωμένοι στο διάλογο και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος επίθεσης έγινε χθες το βράδυ στα στενά του Ορμού στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Σαν Αντώνιο που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει σε γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, όπως επιβεβαίωσε το πρωί η εταιρεία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος ενώ προκλήθηκαν ζημιές, πρόσθεσε σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το γαλλικό πρακτορείο. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι φορτηγό πλοίο πλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Ο στρατός του Ισραήλ εντωμεταξύ εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο Νότιο Λίβανο, καλώντας τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή έφτασαν σχεδόν τα 450 εκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, ενώ το όφελος για τα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, όπως γράφει η Καθημερινή. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φινλανδία. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ΕΔΕ διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στις 8 χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, την ώρα που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Όπως έγινε γνωστό, για το τροχαίο ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια. Το κορίτσι που βρίσκεται εκτός κινδύνου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας ενημερώσει το γιατί ακριβώς συμβαίνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Νιζέτα. Πρόκειται για μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες, παριθάνοντας τους υπαλλήλους της ΔΔΕ και αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε καταφέρει να αποκομίσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομο όφελος. Φέρεται να λειτουργούσε σε 2 επίπεδα. Ήταν αυτοί που έκαναν τα παραπλανητικά τηλεφωνήματα μέσα από χιλιάδες καρτοκινητά τηλέφωνα, τα οποία άλλαζαν συνεχώς για να μην εντοπίζονται. Και σε δεύτερο επίπεδο, ήταν οι επιχειρησιακές ομάδες που κινούνταν σχεδόν σε όλο το λεκάνο πέδιο της Αττικής, προκειμένου να πηγαίνουν στα υποψήφια θύματα και να τους αποσπούν τα μεγάλα χρηματικά ποσά και άλλα αντικείμενα αξία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα έχουν γίνει δεκάδες έφοδοι σε σπίτια, έχουν συλλεφθεί τουλάχιστον 7 άτομα ως μέλη του κυκλώματος, με τις έρευνες να συνεχίζονται, ώστε να αυξηθεί και ο αριθμός των συντηρητών. Και με την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Συνεχίζεται την πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί κάποιους τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Αναφέρθηκε στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία ως 35 ώρων την εβδομάδα, λέγοντας πως μπορεί να ακούγεται ωραία, αλλά έχει γίνει στο πόδι και αν έχει εφαρμοστεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα τις είχε καταστρέψει. Κατηγόρησε δε την αξιωματική αντιπολίτευση πως πέταξε ένα πυροτέχνημα πιεσόμενη από την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι πρόταση καταδίκη στο αίτημα για τη σύσταση προανακριτική, είναι για να διερευνηθεί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και πρόσθεσε: όταν η δικαιοσύνη δείχνει έναν δρόμο διερεύνησης υποθέσεων και η Νέα Δημοκρατία καλύπτει τους δικούς της ανθρώπους, πώς να το πούμε, συμμορία. Μπορεί να ξενίζουν οι χαρακτηρισμοί, αλλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ δεν θέλουμε να καταδικάσουμε κανέναν, είμαστε εδώ για να διερευνήσουμε, κατέληξε ο κύριος Χριστίδης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, ο 54χρονος που σκότωσε χθες τον κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας Ηρακλείου, νεαρό 21 ετών, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Υποκράτησε και η σύζυγός του για συνέργεια. Την ανάγκη άμεσων και σαφών αποφάσεων από την πολιτεία για τη λειτουργία των δημοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας τους, υπογράμμισε μέσω του Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές τρευλώσεις που δημιουργεί το εφιστάμενο πλαίσιο. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή. Είναι πολύ κρίσιμο το ζήτημα των αδειών. Ζητάμε εξαίρεση της αδειοδότησης των δημοτικών μέσων. Θα πρέπει να προστατεύσουμε βάσει της απόφασης του Διοικητικού μας Συμβουλίου το δημόσιο χαρακτήρα, του τόνισε. Όπως ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλόπουλος, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική ηγεσία, ενώ έχει τεθεί με έμφαση το βασικό ζήτημα της θεσμικής ασάφειας που διέπει τη λειτουργία των δημοτικών μέσων, είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος. Στη διεθνή σας ενημέρωση, ο ηγέτης των Καναριών νήσων αρνείται τον ελιμενισμό του Κρουαζιερόπουλου με τα κρούσματα Χανταϊού και ζητά συνάντηση με τον Σάντσεφ. Το Κρουαζιερόπουλο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται, για τα Κανάρια νησιά, αφού η κυβέρνηση της Ισπανίας του έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα Συμμετοχής των Πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
4: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Έβαλε αγγελία στην Πελοπόννησο.
4: Στην Πελοπόννησο, Όχι, λες να με βοηθήσει.
5: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
4: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
5: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
8: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
9: Από ποια οπτική και να το δεις,
8: Η γνώση είναι δύναμη.
9: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
8: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
9: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
10: Γιορτές, τραπέζια, εκδηλώσεις, όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια. Και μετά ποιος θα οδηγήσει? Μεγάλο ρίσκο και τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό υπάρχει το The Tour. Επαγγελματίες οδηγοί, πολυτελή οχήματα και μία διαδρομή χωρίς άγχος. Πας στην εκδήλωση και κυρίως επιστρέφεις με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. The Tour. Κλείστε τη μεταφορά σας στο thetour.gr. Γιατί η ζωή έχει αρκετά ρίσκα από μόνη της.
11: Κάντε το σταυρό σας και ελάτε. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη 1. Σας περιμένουμε στην παρέα μας. Όλοι καλοί χωράμε. Λέμε τα πάντα, ακούμε τα πάντα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν αφήνουμε κανέναν σε ησυχία. Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι στον Πελοπόννησος FM 103,9. Χριστός και Παναγία με τον Χρήστο Βεργανελάκη. Χριστός και Παναγία!

0: Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλημέρα Διονύση μου, καλημέρα Σωτήρη. Σωτήρης Γεωργίου, Διονύση Στεφανόπουλος. 6 Μαΐου του 2026, ημέρα Τετάρτη. Ο Ολυμπιακός ήδη έκλεισε θέση στο Final Four. Λογικά θα κλείσει και ο Παναθηναϊκός απόψε.
1: Θα το παλέψει Βαλανθιώ.
0: Έλα μωρέ Σωτήρη, θα το παλέψει. Εγώ βλέπω 20 πόντους σήμερα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Ξέρω εγώ, θα φοβηθούν εκεί, θα έχει και λίγο ζούγκλα στο
1: Άκα. Έχει γίνει...
0: Ακούω plexiglass, βάζουν πίσω, μωρέ, από τον πάγκο. Τι όχι,
1: τι ζούγκλα, μωρέ.
0: Μην καλύπτεις, ρε Σωτήρη, μην καλύπτεις τον Παναθηναϊκό.
1: Καταρχήν, εμένα με κράζουν σήμερα γιατί βγήκα και έγραψα πριν από λίγο ότι ο Ολυμπιακός θα είχε πάρει μια-δύο κούπες παραπάνω εάν είχε playoff.
0: Αν γινόταν στο στυλ,
1: βέβαια στο παρελθόν.
0: Πάρει, γιατί δεν θα μπορούσε να χάσει τρεις φορές.
1: Ναι, αλλά στο παρελθόν βέβαια θα είχε χάσει από τη ΣΕΚΑ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά μην είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: ναι. Έλεγα το τώρα, μιλάμε εμείς έτσι.
0: Εντάξει. Σωτήρη, επειδή τα ξέρεις, ό,τι και να γράψουμε στο διαδίκτυο, μάλλον όχι εμείς, οι περισσότεροι, ό,τι και να γράψει κάποιος, θα υπάρχουν κάποιοι που θα του πούνε μπράβο, κάποιοι άλλοι που θα του πούνε ρε βλαμένε, ρε έτσι, χρησιμοποιώ έτσι πιο. Φράσεις πιο κόσμιες. Αυτό, άρα δεν βγάζεις άκρη, μην κοιτάς το. Δεν περιμένεις ότι θα γράψεις κάτι και ότι θα το ασπαστούν όλοι. Είναι δυνατόν? Γράψε για μια ξένη ομάδα να το ασπαστούν όλοι. Γράψε για τον Μπικουλίν Ορτίδ που πέθανε χθες το παλικάρι.
1: Κοίτασε,
0: να το ασπαστούν
1: στα social media
0: όταν
1: υπάρχει...
0: πας να γράψεις για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, τέτοια.
1: Για
0: ξέρεις,
1: κόμματα, για αυτά υπάρχει ένα μίσος και μια τοξικότητα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ γελάω να σου πω την αλήθεια. Έχω μπλοκάρει 15.000, συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Πάω για τους 20.
0: Ρε παιδί μου, εγώ παρασύρομαι μερικές φορές και ενώ πρόσεξε. Πάντα ξεκινάω ευγενικά.
1: Αυτό μου δείχνει, αυτό...
0: με κάποιον ή και σε πολιτικά θέματα.
1: Όχι, όχι, εγώ.
0: Ξεκινάω ευγενικά. Μόλις θα με ειρωνευτεί. Θα του πω την τελευταία πρώτη.
1: Όχι,
0: και πιο πρώτη.
1: Είναι ωραίο αυτό. Αυτό δείχνει τι επίπεδο έχεις εσύ και τι έχουν οι άλλοι. Οπότε ξέρεις, εγώ αισθάνομαι.
0: Ναι, αλλά
1: μια...
0: δεν κρατιέμαι, δεν μπορώ να συγκρατήσω.
1: Εγώ αισθάνομαι μια ικανοποίηση και λέω κοίτα που είμαι εγώ και κοίτα που είναι οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Οπότε γελάω, προχωράω παρακάτω, μπλοκάρω.
0: Καλά κάνεις και συγκρατήσεις. Καλά κάνεις και συγκρατήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Διάλογο μόνο με σοβαρούς κάνεις.
0: Ναι.
1: Με τους άλλους χάνεις εδώ την ενεργειά σου, τη λογική σου.
0: Έχεις δίκιο. Και αφού μπαίνω πολλές φορές σε μια αρρωστημένη διαδικασία, τότε το καταλαβαίνω και λέω.
1: Πέτυχα μια μέρα κάποιος στο δρόμο.

0: αν είναι έτοιμος να σου την πει που λέμε. Οπότε, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: 103,9 Πελοπόννησος FM, μας ακούτε και από το pelop.gr. Μπορείτε ταυτόχρονα να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Αχαΐα, την Πάτρα, την Ηλία, την Ετωλοκαρανία, παντού την Ελλάδα, τον κόσμο, σε real time, και ταυτόχρονα να ακούτε και Πελοπόννησος FM. Λοιπόν, κάνε για να μιλήσουμε κατευθείαν. Σε λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον
2: Δήμο Αναστασιάδη.
0: Δήμος Αναστασιάδη. Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι ο Δήμος Αναστασιάδης, δεν πάει να κάνουμε τώρα, πες το, promotion στο Δήμο, αλλά όποιος δεν ξέρει, στην Πάτρα εδώ μας ακούτε, Δήμος Αναστασιάδης, εντάξει.
2: Κοίταξε, στην Πάτρα δεν κάνω.
0: Προσέξτε, έχει κάνει... δεν λέμε ότι είναι ο Ρέμος, για να είμαι δίκαιος.
2: Ακόμα,
0: ρε παιδί μου, στην Πάτρα, όταν έχει πάει τόσες φορές το χάρα μας, αυτό, από εδώ, από εκεί. Από εδώ, από εκεί,
2: έχει ταυτιστεί με την Πάτρα.
0: Και έχει ταυτιστεί με την Πάτρα.
2: Και τώρα ετοιμάζει μεγάλη δουλειά στην Αθήνα, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και θα ξανάρθει στην Πάτρα. Θα πάμε να τον ακούσουμε. Είναι από τους πιο εξελίξιμους.
0: Δεν έρχεται καταρχάς το Σάββατο που έχει μια.
2: Είναι από τους πιο εξελίξιμους.
0: Έχει μια συναυλία στο Φύσης, μια καλοκαιρινή. Τα Βαντούρη, μεγάλο βλέπω.
2: Από τους πιο εξελίξιμους γενικότερα τραγουδιστές και είναι και συνθέτης. Έτσι το ξεχνάμε αυτό. Έτσι είναι σημαντικό. Είναι και δημιουργός ο ίδιος. Θα τα πούμε σε λίγο, θα πάμε στο Δήμο. Τι άλλο έχουμε.
0: Και είναι πόσο, κανένα σαραντάρι είναι.
2: Ναι, ο δικό σου τι λέει.
0: Ο δικό σου, ποιο ο δικό σου.
2: Μίλησε κάτω με Τεχεράνη, τίποτα.
0: Με Τεχεράνη, όχι, από ό,τι βλέπει πάλι. Πάλι έκανε πίσω ο Τραμπ.
2: Δεν κάνει πίσω, σα χαρίζει. Σα χαρίζει τη χώρα.
0: Λέει του τρελού, θα του κάνω, θα του φτιάξω αυτό. Και πάλι δύο τα ξημερώματα έβγαλε. Όπα. Δύο τα ξημερώματα.
2: Τι, σ' ακούνε από τώρα live, σου στείλανε.
0: Δύο τα ξημερώματα έβγαλε ανακοίνωση. Με την οποία λέει ότι να το δούμε, και είπε το Πακιστάν να κάνουμε πίσω.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε λίγο τραγούδι.

0: νύχτα με πνίγει να ξανάρθει σε πήγη. Για να μην τρελαθώ, φταίς χαμηλά με έχεις ρίξει. Έχω πια καταλήξει, δεν έχεις Θεό.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε, καλημερίσουμε τη Μάνα Στασιάδη. Δήμο, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Δήμο. Σωτήρη μου, επιτρέπεις, εγώ που δεν έχω ξαναμιλήσει με τον Δήμο, να το ρωτήσω κάτι. Πώς είχες επιλέξει για 7 χρόνια, Δήμο, και έπαιζες handball? Το είχα πορεία και ήθελα πάντα να σε ρωτήσω όταν θα σε έβρισκα.
3: Πώς έγινε η επιλογή για ένα handball και δεν ήταν μπάσκετ, ας πούμε?
2: Ναι, πώς είχες επιλέξει το handball? Ή δεν ήταν μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή κάτι άλλο, τέλος πάντων? Πρόσεξε, δεν το λέω υποτιμητικά για το handball, απλά πώς επέλεξες το συγκεκριμένο σπορ? Ναι, ναι.
3: Τη διαδρομή την άνοιξε ο μεγάλος μου αδερφός, ο οποίος ασχολιότανε. Και επηρεάστηκα πάρα πολύ από τον μεγάλο μου τον αδερφό και έτσι μπήκα και εγώ σε αυτό. Να πω κιόλας ότι το handball τότε ήταν, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εγώ γεννήθηκα και μεγάλο στην Κατερίνη, πολύ διαδομένο άθλημα.
2: Εντάξει, με Αρχέλα, με ποια άλλη ομάδα ήτανε?
3: Εγώ ήμουν στην Αρχέλα, ήταν ο Φίλιππος του Βέρεια.
2: Ο Φίλιππος Βέρειας, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Το Κιλκής, το Ιέντεσσα, το Γιάννητσά, δηλαδή.
2: Μεγάλη χαντμπολομάνα η Μακεδονία, μεγάλη χαντμπολομάνα, και εκείνες ειδικά τις εποχές, αλλά και μετά, έτσι, και μετά. Μέχρι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, και λίγο μετά το 2000, ναι.

0: Δήμο, εμείς θα είχαμε πει και πριν λίγα χρόνια και είχαμε προβλέψει που λέμε και την εξέλιξή σου, η οποία πλέον έχει απογειωθεί η καριέρα σου και η Πάτρα παίζει ρόλο, έτσι, γιατί είσαι κάθε χρόνο στην Πάτρα και η Πάτρα θεωρείται και αυτή, όπως και Θεσσαλονίκη βέβαια, που και εκεί έχει τεράστια επιτυχία, θεωρούνται πόλεις οι οποίες αναδεικνύουν, που λέμε, τα μεγάλα ονόματα που έρχονται στον χώρο της μουσικής. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Είναι ένας αγαπημένος μου προορισμός. Νομίζω ότι έχω συνδεθεί πάρα πολύ με το κοινό της Πάτρας. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές, ωραίες στιγμές. Νιώθω ότι στη διάρκεια θα χρωστάω αρκετά πράγματα σε αυτόν τον κόσμο της Πάτρας. Ήδη χρωστάω. Και νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος κάθε φορά που πηγαίνω, γιατί και η Θέρμη και δεν ξέρω, ζεστασιά του κόσμου, έτσι που έρχεται κάθε φορά και παίζουμε σαν να κατάμε στο μαγαζί, με συγκινεί πάρα πολύ.
2: Δήμο, τι είναι αυτό που κάνει έναν καλλιτέχνη, που δημιουργεί μεταξύ ενός καλλιτέχνη αυτό που λέμε το κλικ με τον κόσμο? Δηλαδή, φαντάζομαι θα έχεις τραγουδήσει, αφήνω την Αθήνα έξω, θα έχεις τραγουδήσει και σε αρκετές επαρχιακές πόλεις εκτός από την Πάτρα.
0: Ναι.
2: Ναι. Ένας καλλιτέχνης, πώς, από τι καταλαβαίνει αυτό που λέμε, δηλαδή με την Πάτρα που έχει ένα δέσιμο, ότι εδώ, ξέρω εγώ, με τον κόσμο μου πάει πιο πολύ, αυτό που λέμε το κλικ, ότι μου το κάνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό?
1: Κύριε, αρχικά να πούμε ότι αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό για έναν καλλιτέχνη, για κάποιον ο οποίος εμφανίζεται και δείχνει και παρουσιάζει τη δουλειά του, είναι το να είναι ειλικρινής με τον κόσμο, το να είναι αληθινός, και όλο αυτό μετράει. Ο κόσμος το βλέπει, το αναγνωρίζει και νιώθει και εγώ είμαι άνετος σε αυτό. Δηλαδή το ότι είμαι απόλυτα ειλικρινής και συνεπής με τον κόσμο, νιώθω μία ασφάλεια ότι εγώ σας δείχνω τον εαυτό μου, δεν σας δείχνω κάτι άλλο, κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο κλπ. Αυτό είμαι, αυτό κάνω.
2: Ναι, και έτσι δημιουργείται η σχέση με το κοινό.
1: Το κομμάτι της, αυτό που λέμε στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη κλπ. Είναι πολύ συγκυριακό. Θεωρώ ότι αυτή η έντονη στιγμή που μπορούμε να ζήσουμε σε μια βραδιά, σε μια στιγμή, όλο αυτό μπορεί να αναζωπηρώσει κάτι και να πούμε ότι συνδεθήκαμε πάρα πολύ με τον κόσμο αυτής της πόλης. Νιώθω ότι ο κόσμος λίγο πολύ δεν διαφέρει. Δηλαδή αυτή την αγάπη που παίρνω από την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη και την παίρνω γενικά, δηλαδή θέλω να πω ότι αισθάνομαι τον κόσμο όταν έρχεται, να γινόμαστε ένα, μια παρέα. Και νομίζω ότι μετά από τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, νιώθω ότι δεν είναι στόχος ποτέ να απογοητεύσω τον κόσμο ή να κάνω κάτι λιγότερο από αυτό που μπορώ να κάνω, ή να κάνω κάτι άλλο από αυτό που μπορώ να κάνω. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό.
0: Καταρχήν φαίνεται ότι το χαίρεσαι αυτό όλο το κόνσεπτ, έτσι, γιατί η σχέση με τον κόσμο φαίνεται, δηλαδή ότι το χαίρεσαι, γίνεσαι μια παρέα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και λένε τώρα πολλοί, έτσι, που σε παρακολουθούν χρόνια, ότι είναι η ώρα του Δήμου Αναστασιάδη, ήρθε η εποχή του Δήμου Αναστασιάδη. Γιατί ξέρεις, όλοι οι καλλιτέχνες έχουν περάσει και δύσκολα και χαμηλά και το αγροτικό που λέμε και έχουν.
2: Και μια στασιμότητα.
0: Ναι, και στασιμότητα. Τώρα λένε όλοι είναι η ώρα σου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, γιατί έρχονται και ωραία πράγματα και το χειμώνα, έτσι όπως λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα να σου απαντήσω. Δεν είναι η ώρα μου, Γιώργη. Δεν είναι η ώρα μου.
2: Για κάποιον που είναι και πιο σεμνό.
0: Ναι, είναι και σεμνό ο Δήμο. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι κάτι ακόμα, έτσι. Είσαι και δημιουργό. Καταρχήν, εμεί σε μάθαμε όταν είχε γράψει το τραγούδι με το Ρόκο, με σένα πλάι μου. Πόσα χρόνια είναι αυτό? Πολλά χρόνια.
1: Ναι, αυτό πάει πάρα πολλά χρόνια.
0: Το οποίο είναι επιτυχία ακόμα, έτσι. Τεράστια επιτυχία ακόμα και σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιδιότητα, μια άλλη.
0: Ναι, είσαι δημιουργός, είσαι και δημιουργός. Αυτό είναι credit, έτσι, γιατί είναι σημαντικό να είναι κάποιος και δημιουργός ο ίδιος και συνθέτης και τραγουδιστής. Τι σ' αρέσει πιο πολύ τελικά, να γράφεις, να τραγουδάς, τι είναι αυτό που σ' αρέσει πιο πολύ?
1: Και τα δύο, νομίζω.
2: Και τα δύο. Έχει το καθένα, έχει τη χάρη του. Έχει τη χάρη του. Στο handball τι θέση έπαιζε,
1: Αριστερό εξτρέμ.
2: Αριστερό εξτρέμ. Άρα περισσότερο και δημιουργό και εκτελεστή. Άρα και δημιουργό και εκτελεστή και εκεί, έτσι.
1: Έπαιζε και εσύ γι' αυτό με. Γι' αυτό έχει ενθουσιαστεί.
2: Ναι. Μα γι' αυτό έθεσα και το handball από την αρχή. Τα παιδιά σου προλαβαίνει να τα βλέπει, Δήμο.
0: Έχει δύο αγόρια να τα χαίρεσαι, έτσι.
2: Έχεις ο ένα πρέπει να είναι πιτσιρίκο, πολύ.
1: Ναι, ναι. Το ένα το μωρό είναι 7 μηνών και το άλλο είναι 7 χρονών.
2: 7 χρονών.
0: Να σου δείξω ένα γερά. 7 και 7. Και ασχολείσαι συνέχεια από πάνω, είναι σημαντικό. Είσαι μπαμπά, δηλαδή θε να μεγαλώνει με την οικογένεια, είναι σημαντικό αυτό γιατί πολλοί. Πολλοί που έχουν δουλειές, που έχουν τραγουδιστές, που έχουν
2: βρει, δεν έχουν χρόνο. Λίγο,
0: εσύ πώς θα προλαβαίνεις όλα, Δήμο, πώς θα προλαβαίνεις?
1: Θα σου πω, δεν έχω καθόλου προσωπική ζωή, καθόλου. Δηλαδή, ότι αυτό που λέμε, ξέρεις, πάμε κάπου για κάτι, εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω εδώ και καιρό. Δηλαδή, η ζωή μου είναι, στα αλήθεια, δύο πράγματα. Είναι οικογένεια, μουσική, τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Δήμος δεν υπάρχει δηλαδή μέσα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Εκείνο ο Δήμος, αυτό του άρεσε, αυτό έκανε Δήμο, τη ζωή του.
2: Δήμο, καταλαβαίνει ότι... ο κόσμος ότι και από αυτά τα δύο υπάρχει μέσα και στα δύο πολύ Δήμος. Απλά το λες με την έννοια όπως το είπες στην αρχή, έτσι,
1: είναι αυτά τα δύο.
2: Αυτό είναι δηλαδή, Δήμος, η μουσική και η οικογένεια. Σωστά, σωστά.
1: Ακριβώς.
2: Απλά λες ότι δεν αφιερώνεις κάτι για να κάνεις ένα δικό σου χόμπι, να πεις ότι τώρα θα κάνω κάτι εντελώς δικό μου. Έτσι,
1: όχι, και μόνος. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Και θα σου πω και κάτι. Εγώ ρε, τη μουσική την ήμουν καψούρης από όταν γεννήθηκα, θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχα τη χαρά και την ευλογία να κάνω στη ζωή μου κάτι που από μικρός αγωνιζόμουν και ήθελα και μου άρεζε. Ναι. Οπότε το γεγονός ότι το χόμπι μου έγινε και η δουλειά μου αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι εκεί πέρα με βρίσκει εγώ σε συναντά κάπου το κομμάτι της σύνθεσης γιατί αυτή η δουλειά όσο προχωράει όπως και κάθε δουλειά έτσι εκτός από τις πολύ ωραίες στιγμές οι οποίες είναι πάρα πολλές υπάρχουν και κάποιες στιγμές οι οποίες πραγματικά είναι τρύπημα στο στομάχι. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βγεις από το κομμάτι της δουλειάς γιατί πρέπει να είσαι συνεπής, γιατί πρέπει να έχεις ώρα, γιατί χίλια δυο, δεν τα κάνεις ένα όλα και, με το δρόμο
2: σου. Ναι.
1: Όμως το κομμάτι της σύνθεσης, επειδή είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινά και τελειώνει σε εμένα, με εμένα, είναι κάτι το οποίο κάλλιστα μπορεί να είναι ένα πλούσιο και όμορφο χόμπι. Γι' αυτό λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου το κομμάτι της δημιουργίας. Γιατί στα αλήθεια παίζει το ρόλο του χόμπι. Δηλαδή εγώ όταν γράφω μουσική υπάρχουν και αγχωτικές στιγμές, αλλά επιτοπλίστον είναι μια στιγμή η οποία είναι χόμπι.
2: Δημιουργική και χόμπι. κατάλαβες τώρα Σωτήρη μου αυτό που το ρώτησες. Την απάντηση, τη μισή την έδωσε εκείνη τη στιγμή και την άλλη μισή την έδωσε τώρα. Τι είναι καλύτερο, να ερμηνεύει ή να συνθέτει? Σωστό. Το να συνθέτει είναι σαν αυτό που μας είπε ότι δεν έχω προσωπικό χρόνο για το Δήμο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν συνθέτει εκεί μόνο υπάρχει ο προσωπικός
0: χρόνος. Πότε γράφεις καλύτερα, στα χαρούμενα ή στα μη χαρούμενα, στις μη χαρούμενες στιγμές που λέμε να είσαι προβληματισμένος για κάτι?
1: Κοίτα, θα σου πω, η μουσική είναι πάρα πολύ έντονη και δυνατή και με ό,τι συνέστημα και να πας να καθίσεις στη γιθάρα, στο πιάνο και να ξεκινήσεις να γράψεις ένα τραγούδι, είναι τόσο έντονη η μουσική από μόνη της που εκεί που μπορεί να είσαι χαρούμενος η ίδια η μουσική μπορεί να σε κάνει να αισθανθείς πόνο ή μπορεί να έχεις πονέσει, να είσαι πολύ στεναχωρεμένος και η ίδια η μουσική, γιατί έχει πολύ μεγάλη δύναμη εννοώ, να σε κάνει να χαρείς. Θέλω να το πω, το καταλαβαίνουμε και εμείς όταν βιώνουμε κάτι και ξαφνικά ακούμε στο ράδιο ή βγαίνουμε έξω και ακούμε ένα τραγούδι ή στο σπίτι μας βάζουμε ένα τραγούδι και εκεί που είμαστε πεσμένοι και down ξαφνικά μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι χαρούμενο και να απογειωθούμε και να μας φτιάξει τη διάθεση. Ή το αντίθετο, μπορεί να είμαστε τέρμα χαρούμενοι και ξαφνικά να παίξει ένα τραγούδι λυπητερό και να αρχίσουμε να κλαίμε, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Η καψούρα που λέμε, χαρούμενη καψούρα.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ξέρεις, η μουσική είναι πιο μεγάλη από εμάς. Σαν ένταση εννοώ. Σαν,
0: σωστό.
1: Οπότε αυτή μας κάνει ό,τι θέλει. Και να ξεκινήσεις εσύ, χαροπά, ξέρω εγώ, να πεις θα γράψεις το χ του καλοκαιριού. Και τελικά να γράψεις ένα πονεμένο λυπητερό τραγούδι, γιατί εκεί ξαφνικά κάτι έπαιξες μια νότα η οποία σε πήγε αλλού.
0: Δημό, δεν προλάβαμε να πούμε με 2-3 πραγματάκια ακόμα. Μας δίνεις ένα time out, έτσι. Για να, να παίξουμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε, έτσι. Γιατί έχουμε να πούμε και άλλα. Μας έχεις πει ήδη πολύ ωραία πράγματα. Πάμε.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
4: Και μετά τις εκλογές.
5: Αχ, και να ξέρω.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
5: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
5: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Ελένα Βασιλακοπούλου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουν το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και πεζογέφυρα που θα ενώνει τα κτίρια με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το καλοκαίρι, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο απονομής συντάξεων που πλέον περιορίζεται σε λιγότερο από 50 ημέρες. Προβληματισμό αποτελούν 5 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, ενώ καταγγελίες συγγενών και λήψη σε υγειονομικό προσωπικό φέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης. Σε καθεστώς κατεπήγοντος προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 παραλίες του Δήμου Πατρέων εν ώψη της φερινής περίοδου. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραμπών προς τη θάλασσα, ξύλινων διαδρόμων στην άμμο και ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων, καθώς και υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία και συστήματα τηλεμετρίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται τη διαδικασία αναζήτησης πλειοκτήτριας εταιρείας για την επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο Άγιος Νικόλαος Φωκίδας με 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, το φέρι θα επιστρέψει στη γραμμή μετά από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο απομακρύνεται τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία το ενδεχόμενο δρομολόγησης ηλεκτρικού πλοίου που είχε εξαγγελιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, η Θεία Πατρών συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία 6 ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την ΕΠΟ για την επανεξέταση του υποβιβασμού συλλόγων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παρανομής. Στο αίτημα επισημαίνονται ασάφειες στη διαδικασία των play-out και ζητήματα ισονομίας, ενώ τονίζεται ότι εν ώψη της νέας σεζόν ενδέχεται να προκύψουν νεκρές θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομάδες με αγωνιστική και οργανωτική επάρκεια. Η πατρινή ομάδα δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων της. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Πάτρα, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
3: 103,9. Πελοπόννησος FM.
6: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband.
7: ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
8: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
9: Στρέφα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
10: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
11: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
12: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
13: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
0: Λοιπόν, κάναμε το time out με το δελτίο ειδήσεων. Δήμος Αναστασιάδης πάντα στη γραμμή. Σε ευχαριστούμε, δεν μου περίμενες. Άλλωστε, έχεις και τις οικογενειακές υποχρεώσεις τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Και μπέμπεις 7 μηνών είναι σοβαρή υποχρέωση. Και από πλευρά ευχαρίστηση, αλλά όχι μόνο από ευχαρίστηση όπως το βλέπουν οι απ' έξω. Έτσι. Το λέω και εγώ από προσωπική πείρα. Σωστά, Δήμο.
1: Είναι κρίσιμη ηλικία, είναι δύσκολη ηλικία. Είναι αυτό μέχρι να.
2: Είναι πολύ δύσκολη ηλικία. Θέλει πολύ προσοχή, θέλει να έχει τα μάτια σου συνέχεια πάνω του. Ναι, ναι.
0: Σ' άρεσε να κάνεις από μικρό οικογένεια, Δήμο, γιατί πατρεύτηκες νωρίς εσύ. Για ειδικά για καλλιτέχνες και τα λοιπά. Ξέρεις, οι περισσότεροι δεν θέλουν να ζουν τη ζωή τους. Εσύ πατρεύτηκες νωρίς όμως.
1: Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι μεγάλωσα από μια συγκλονιστική και πανέμορφη οικογένεια. Πήρα πολύ αγάπη. Είμαστε συνολικά 3 αδέρφια με μια υπέροχη μαμά, ένα υπέροχο μπαμπά. Οπότε υπήρχε.
0: Πήρε το DNA της οικογένειας.
1: Πήρα το DNA. Εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι θα κάνω νωρίς οικογένεια ή ότι θα κάνω οικογένεια. Νομίζω αυτά είναι λίγο κάπως τυχερά και απρόβλεπτα. Είναι αυτά που. Δεν τα έχεις προγραμματίσει. Άλλωστε ποτέ δεν πίστευα ότι η οικογένεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προετοιμάσεις, να είσαι έτοιμος. Δεν σε βρεις ποτέ έτοιμο. Ποτέ, θεωρώ εγώ.
2: Σωστό.
1: Αλλά όταν ξεκίνησε η διαδικασία της, των παιδιών, μπορώ να πω ότι, ξέρεις, νιώθω ότι ήταν ένα πράγμα που, που έπρεπε να το κάνω, ήθελα πολύ να το κάνω, δηλαδή. Εκεί νομίζω ότι άρχισε να ολοκληρώνεται κάτι πολύ έντονα μέσα μου. Οπότε νιώθω πάρα πάρα πολύ χαρούμενος που το έκανα. Και μακάρι να μπορούσα με κάποιο μαγικό τρόπο να κάνω κι άλλα.
0: Δηλαδή περιμένουμε κι άλλο. Κι άλλο γιο ή κόρη. Δεν περιμένουμε κι άλλο.
1: Απλά η διάθεση είναι θετική, θέλω να πω σε αυτό.
0: Θετική, σημαντικό. Σημαντικό κιόλας, γιατί ξέρεις, πολλοί θεωρούν ότι, δεν ξέρω αν, το έχεις, αν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, ότι υπάρχουν πολλοί που είναι στον χώρο το δικό σου, το καλλιτεχνικό, και θεωρούν ότι το να γίνεις οικογενειάρχης τα λοιπά, ότι ίσως πάει λίγο πίσω εφόσον είσαι δίπλα στην οικογένεια. Άλλοι θεωρούν ότι είναι έμπνευση η οικογένεια. Εσύ το κατατάσσεις προφανώς στη δεύτερη πλευρά. Δηλαδή είναι έμπνευση, δημιουργία παραπάνω, σου δίνει και άλλη δύναμη έτσι και, για να προχωρήσεις και στο κομμάτι το καλλιτεχνικό σου.
1: Εντάξει, θα σου πω τώρα, ρε παιδί μου, κάτι πολύ ειλικρινά. Ότι εγώ δεν ήταν όλη μου ζωή στο βωμό της επιτυχίας και της καριέρας. Δηλαδή, το θεωρώ λίγο πολύ ματαιόδοξο όλο αυτό, το ότι πρέπει να στήσω όλη μου τη ζωή γύρω από αυτό. πάντα ένιωθα ότι υπήρχαν πολλές πηγές χαράς στη ζωή, όσο μάλλον η οικογένεια, που είναι κάτι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο. Και θεωρώ και λίγο παλιωμοδίτικη τη σκέψη, το ότι κάνεις οικογένεια, άρα πάει πίσω αυτό, άρα κλπ. Νομίζω ότι πίσω κάτι μπορεί να πάει με πάρα πολλούς τρόπους. Αν βαριέσαι, εάν μπλέξεις με ναρκωτικά, εάν μπλέξεις με τον τζόγο, εάν είσαι ασταθής, εάν είσαι ασυνεπής, εάν τρως το χρόνο σου, τη ζωή σου κλπ. Κλπ. Σε άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σημαντικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό δεν τελειώνει.
0: Είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό που λες, ότι δηλαδή όποιος είναι έξω από τα
1: χαίρομαι πάρα πολύ που ο χρόνος μου πάει σε κάτι το οποίο και έχω επιλέξει και το ήθελα και νιώθω ότι είναι και κάτι σημαντικό, έτσι, το να φέρνεις ένα παιδί στον κόσμο, δύο, τρία, τέσσερα κλπ.
0: Και ειδικά σε αυτή την εποχή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, ότι και είναι ένα ωραίο μήνυμα, ότι όσο μεγάλες υποχρεώσεις και αν έχει κάποιος, όπως εσύ για παράδειγμα, ότι μπορεί να τα συνδυάσει όλα και να τα βάλει στο σωστό πλαίσιο και στη σωστή διαχείριση. Για να τα προλαβαίνει.
1: Δεν ποτέ έτσι. Αντιθέτως, να πω ότι, οι μεγαλύτεροι στάρς στον κόσμο έχουν πολλά παιδιά και
0: οικογένεια. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό.
2: Να σου πω, μια και λέμε, τώρα μου έστειλε ένας ακροατής μήνυμα, δικός μου, φίλος προφανώς Δήμο, και με ρωτάει, εγώ δεν το ξέρω το θέμα, μου λέει, ρώτησε τον σε παρακαλώ, πότε θα παντρευτεί.
0: Αφού είναι πέντε μέσα 10 χρόνια.
2: Τι σημαίνει αυτό το πότε θα παντρευτεί.
1: Σημαίνει ότι εγώ είμαι 12 χρόνια με την
2: Τζέννη. Όπα, περίμενε. Έλα, έλα, Δήμο. Έλα, πες μας.
1: Σημαίνει ότι εγώ είμαι 12 χρόνια με την Τζέννη και δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα. Αυτό σημαίνει.
0: Α, ναι. Είδες
2: ο φίλος. Ενημερωμένος.
0: Εγώ 10 χρόνια, ήξερα 12 χρόνια.
2: Ναι, παιδί μου, και εγώ λέω, κάτσε, επειδή είναι άνετο παιδί και ο Δήμο, αλλά μας είναι δύο παιδιά και τα λοιπά, δεν ήξερα. Και λέω, κάτσε, να το ρωτήσω. Όπως μου στείλε το μήνυμα, ρώτησε τον, μου λέει, σε παρακαλώ, πότε θα παντρευτεί.
1: Ναι. Δεν ξέρω να σας πω, πάντως, επειδή τώρα ξεσπέρασαν και 12 χρόνια.
2: Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει πολύ.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι αν παντρευτούμε μετά από 12 χρόνια, το θεωρώ ότι είναι τέρμα σημαντικό και απίστευτα όμορφο και τέλειο το γεγονός ότι με έναν άνθρωπο που είσαι 12 χρόνια. Που λογικά χωρίζει.
2: Έχει κάνει δύο παιδιά που έχετε περάσει τόσο ωραία.
1: Που λογικά χωρίζει. Να μπει ότι.
0: Να παντρευτεί.
2: Λοιπόν, εδώ πιάστηκε Δήμο και ο φίλος ο Σωτήρης αδιάβαστος. Γιατί μόλις διάβασα το μήνυμα, γούρλωσε τα μάτια
0: του. Εμένα μου αρέσει.
2: Σαν να μου έλεγε. Τι το ρωτά τώρα.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέω.
2: Δεν το μήνυμα και λέει ο Σωτήρης.
0: Εμένα μου αρέσει γιατί. Γιατί αυτό δείχνει πόσο υγιεί σχέσει μπορεί να υπάρχουν χωρίς να έχει κάνει τα τυπικά και πόσε σχέσει είναι με τα τυπικά και δεν είναι σχέσει. Αυτό είναι που μπράβο. Ακριβώς.
2: Γι' αυτό του πάμε αρέσει. Χαίρομαι που περνά τόσο ωραία, που βγαίνει αυτό που λε και φαίνεται, Δήμο. Ότι περνάς ωραία και με τη γυναίκα σου και με τα παιδιά σου και με τον ίδιο σου τον εαυτό πάνω απ' όλα, και φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάς.
0: Δήμου, ξεκίνησες με... Πάμε, επιστρέφουμε λίγο στο κομμάτι το μουσικό. Ξεκίνησες rock, ξεκίνησες pop, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω, αλλά τώρα έχεις κάνει μια στροφή, έχεις πάει και στο λαϊκό, το οποίο το ερμηνεύεις με μεγάλη επιτυχία. Πού κατατάσσεις τον εαυτό σου τώρα? Υπάρχει κατάταξη που λέμε στο δικό σας χώρο ή ένας καλλιτέχνης σήμερα?
1: Υπάρχει κατάταξη. Νομίζω ότι ανήκω στο πολυσουγιά, στον πολυεργαλείο, στον ελβετικό σουγιά. Είναι μια κατηγορία εργαλείων γι' αυτό. Ξέρεις, υπάρχει το Κασαβίδι, υπάρχει και εγώ, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι πολυσουγιάδες. Και θεωρώ. Όντως ξεκίνησα από πολύ έντεχνα. Πάρα πολύ, δηλαδή. Σε φάση πολύ. Ξαφνικά όμως θα σου πω κάτι, ρε παιδί μου, μεγαλώνοντας, γιατί αυτή η δουλειά δεν έχει σταθερά. Δηλαδή, όταν μεγαλώνεις, όταν οριμάζεσαι, όταν ακούς, όταν δέχεσαι, όταν ακούς, και εμείς οι ίδιοι αλλάζουμε, μετακινούμαστε, εξελισσόμαστε ή όχι. Θα μπορούσε και εγώ να έχω μείνει κολλημένο σε κάτι και να πω ότι αυτό είναι, πάμε εδώ κλπ. Νομίζω ότι ο εαυτός σου, αυτό που συναντάς συνεχώς, αυτό σε κάνει και να μπορείς να αλλάξεις αν θέλεις να αλλάξεις. Δεν το θεωρώ κακό. Δηλαδή, αντιθέτως, θα σου πω και την αλήθεια, θα το θεωρούσε και κακό να έμενα κάπου συγκεκριμένα κολλημένα και να μην άνοιγε τίποτα δικό μου. Βέβαια, να πω ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να πω ότι κάνω κάτι, θα ξέρω ότι αυτό που πάω να κάνω θα το έκανα καλά. Δηλαδή, ήταν, δηλαδή αν πω λαϊκό τραγούδι, θέλω να το πω καλά. Δεν θα το έλεγα για να το πω.
0: Και το λες καλά, είσαι τελειομανής δηλαδή με τη δουλειά.
1: Ναι, δεν μπορώ να αγγίξω κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν το έχω κατακτήσει με έναν τρόπο, έτσι. Για τα δικά μου πάντα γούστα, έτσι. Γιατί ασφαλώς κάποιος
0: πάντα, δεν θα αρέσει. Και ήδη πολλοί κόσμος λέει ήδη ότι γι' αυτό είπαμε ότι λένε ο Δήμος Αναστασιάδης αυτή τη στιγμή είναι στο πικ της καριέρας του, επειδή λέει και λαϊκό, που είναι σημαντικό για την Ελλάδα, και μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανέβηκες και στην πίστα με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό στο κέντρο Αθηνών, όπου ερμήνευσες λαϊκά τραγούδια, δύο-τρία που είδαμε εμείς, και τα πες με τρομερή αποθέωση από το κοινό, έτσι.
1: Ναι. Κύριε, βλέπω ότι και η φωνή μου είναι φλερτάρει πολύ εκεί πέρα.
0: Με αυτό λένε όλοι τώρα, γι' αυτό
1: οπότε δεν μπορεί να τις πάω και εγώ κόντρα, έλα, ξέρεις, δηλαδή...
2: Ναι, σταματάω, δεν το κάνω αυτό.
1: Πιάνω και εγώ ένα τραγούδι και νιώθω ότι κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει και από τον κόσμο και από μένα. Δεν μπορώ να πάω κόντρα κι εγώ στον εαυτό μου και να πω εσύ, όχι, αφού εκεί εσύ ξεκίνησες και θέλεις. Μην αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, ακούμε και λίγο τον εαυτό μας, εννοώ. Ακούμε και λίγο εγκλήσιμα στο που νιώθουμε όμορφα και ότι
2: αυτό, και
1: γίνεται κάτι
2: σου,
1: καλά.
2: Δήμο, εκείνη την ώρα, τι λέει μέσα η ψυχή σου.
0: Αυτό.
2: Μ' αρέσει πολύ, Δήμο, σε κάποια αυτά, εντάξει, αυτό είναι προσωπικό που θα πω, μ' αρέσει που κάποιοι σε χαρακτηρίζουν, δηλαδή μου φαίνεται ότι κουμπώνει πάρα πολύ σε σένα, που δεν λένε ο τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης, λένε ο τραγουδοποιός. Θα πει κάποιος τώρα τι διαφορά έχει. Τέλος πάντων, για μένα έχει, γιατί ο τραγουδοποιός δεν κολλάει σε όλους. Το Δήμο, έτσι, με αυτά που τραγουδάει, με αυτά που πιστεύει, με όλα αυτά όπως μας ανοίγεται τώρα, εγώ πιστεύω ότι το τραγουδοποιός έρχεται και κουμπώνει πάνω του. Προσωπική εκτίμηση, ναι. Καθαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Δήμο, ας πούμε, σε έχουμε ακούσει που τραγουδάς και εδώ και στην Πάτρα και τα λοιπά, που τραγουδάς, ας πούμε, στο λαϊκό σου στο πρόγραμμα, έτσι, πιάνεις και πολύ και Σφακιανάκι με μεγάλη επιτυχία τα λοιπά. Ποια ονόματα έτσι είναι που σου αρέσουν από τους οπαδούς? Είχες πει, ας πούμε, για τις γυναίκες ότι ήσουν θαυμαστής της Σωτηρίας Μπέλου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, πολύ. Πολύ.
0: Ξέρεις, ο άλλος του φαίνεται λίγο περίεργο, σου λέει, τώρα πολύ βαρύ Μπέλου, ας πούμε, σε άντρες και τα λοιπά, ποιο στυλ, ας πούμε, είναι που σου αρέσει και τα λοιπά, έτσι, για, πες μας λίγο, έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Αρχικά να πούμε ότι η Ελλάδα έχει πάρα πάρα πολύ καλούς καλλιτέχνες, πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραία τραγούδια, απίστευτα μεγάλα ρεπερτόρια, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο το λαϊκό τραγούδι, είναι και το παραδοσιακό τραγούδι, το οποίο είναι θάλασσα, δηλαδή είναι αμέτρητο.
0: Και το έχεις εντάξει εσύ ούτως ή άλλως, και κάνεις μέσα στο πρόγραμμά σου ένα μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στο στυλ αυτό, με μεγάλη επιτυχία, έτσι.
1: Είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μου το παραδοσιακό τραγούδι. Μεγάλωσα και με παραδοσιακά τραγούδια από τη γιαγιά και τον παππού. Είναι ένα πράγμα που πάντα το είχα. Αυτό δεν έφυγε, θέλω να πω από πάνω μου. Αυτό με ακολουθεί πιστά από δίπλα, αυτό το κομμάτι της παράδοσης. Τώρα, από τραγουδιστές έχω κάποιους πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Αλλά η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλούς τραγουδιστές, θεωρώ εγώ. Ειδικά παλιά, γιατί παλιά τα πράγματα ήταν πιο απλά, πιο άμεσα, πιο δύσκολα. Άμα δεν είχες τεράστια φωνή, δεν μπορείς να πας παρακάτω, εννοώ.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τώρα με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, με τη βοήθεια και του τραγουδιού και λοιπά και λοιπά, πολλά πράγματα έχουν απλοποιηθεί και ίσως να μην χρειάζονται και τόσο. Έχω μείνει λίγο σε αυτή την παλιά εποχή.
0: Που επιστρέφει όμως, έτσι, είμαστε σε μια εποχή που επιστρέφουμε στις παραδόσεις, στις αξίες, στα πιο παλιά κομμάτια, και στο τραγούδι το βλέπουμε αυτό, γίνονται επιτυχίες.
1: Επιστρέφουμε, εννοώ, σαν διάθεση και σαν τέτοιο. Δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε και γινόμαστε αυτό. Εκείνο δεν θα γίνουμε ποτέ. Δηλαδή, το ότι το επαναφέρουμε δεν σημαίνει ότι του μοιάζουμε κιόλας. Καθόλου δεν του μοιάζουμε. Απλά μας αρέσει και το φέρνουμε.
0: Eurovision θα δεις, γιατί είναι επίκαιρο. Δεν πρέπει να σε ρωτήσω κιόλας. Θα δεις, ας πούμε, δεν ασχολείς. Θεωρείς ότι είναι κάτι σημαντικό?
1: Η Eurovision είναι κάτι σημαντικό?
0: Ναι.
1: Σημαντικό είναι για κάποιους σίγουρα.
2: Σημαντικό για αυτούς που είναι σημαντικό.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ενώ δεν θα κάτσω να κρίνω εγώ αν είναι σημαντικό ή όχι.
0: Θα πήγαινε εσύ,
1: για κάποιους είναι πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός, είναι η στιγμή τους, είναι η χαρά τους. Είναι αυτή η στιγμή που θα μαζευτούν φίλοι στο σπίτι και θα τη δουν και θα ψηφίσουν και το σέβομαι απόλυτα.
2: Ναι, και εγώ, όπως το λες, για χαβαλέ είναι. Να μαζευτούμε στο σπίτι, να χαβαλεδιάζουμε με τα τραγούδια, για χαβαλέ είναι μια χαρά. Λέω τη γνώμη μου. Έτσι.
1: Λοιπόν, ναι, εμένα η δική μου γνώμη είναι ότι για κάποιους δεν είναι καθόλου χαβαλέ. Σωστά, για κάποιους είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Η δική μου η εκτίμηση σε ό,τι έχει να κάνει με την Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού, όχι τραγουδιού με την έννοια του κάτσε να δούμε το πιο ωραίο τραγούδι του κόσμου, έτσι. Το πιο ωραίο τραγούδι από αυτό, από αυτό. Okay, δηλαδή...
2: Ναι. Από αυτό το στήριο που έχει
1: ενημερωθεί και έχει
2: ενημερωθεί τα τελευταία χρόνια.
0: Δήμο, τι ετοιμάζεις τώρα? Καταρχήν μου έρχεσαι φύση το Σάββατο, έτσι να πούμε, το απόγευμα. Θα είναι λίγο διαφορετικό στυλ, έτσι, θα είναι πιο beach που λέμε, το πάρτι κάπως, έτσι, από νωρίς θα είναι, να πούμε, έτσι, δεν θα είναι όπως το χάρα να προχώσουμε.
1: Είναι ένα μέρος το οποίο έχουμε ξαναπαίξει πέρυσι, μας άρεσε πάρα πολύ. Θέλαμε να το κάνουμε πάρα πολύ και φέτος.
0: Ναι.
1: Και... χαιρόμαστε που θα πάμε να δούμε και εκεί πέρα, γιατί είναι και δίπλα στην Πάτρα αυτό, οπότε...
2: Ναι.
0: Είναι δίπλα στην Πάτρα, είναι δίπλα στη θάλασσα, βλέπεις εσύ μέσα στη θάλασσα που λέμε. Και
2: Δήμο, να σε ρωτήσω κάτι, πότε το είχατε κλείσει περίπου αυτό? Θα σου πω γιατί σε ρωτάω.
0: Λόγω του καιρού.
2: Ναι. Πότε το είχατε κλείσει?
1: Ήταν να το κάνουμε το προηγούμενο Σάββατο, νομίζω, αλλά επειδή έριξε
0: την Κυριακή, ήταν την Κυριακή και έπεσε τη βροχή.
2: Απλά θα σε ρώταγα πώς πετύχατε και θα έχει, από ό,τι λένε Σαββατοκύριακο, θα έχει 28.
0: Μάριος Παπαδάτος θα παρακολουθεί η ώρα. Έχεις Μάριο Παπαδάτο, να πούμε για τον Μάριο. Είναι αδερφός σε
1: Μάριο Παπαδάτο, ο οποίος έχει κατεβάσει εφαρμογή και ξέρει τι καιρό κάνει στα Τρίκαλα Κορινθία, στη γωνία και πέρα στο περίπτερο, δηλαδή.
0: Είσαι χαρούμενος που είσαι με τον Μάριο τον Παπαδάτο μαζί τόσα χρόνια, έτσι, Δήμο? Είναι, γιατί ο Μάριος έχει αναδείξει πάρα πολλούς.
1: Τον αγαπώ πάρα πολύ τον Μάριο. Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ξεκινήσαμε μαζί τη δεύτερη σεζόν, να πούμε έτσι, σαν τις σειρές, ξέρεις, στο Netflix που είναι δύο. Μου έχει δώσει και μου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ παθιασμένος με αυτό που κάνει. Στα αλήθεια του αγαπάει πάρα πολύ και νιώθω ότι με τους ανθρώπους που είναι κοντά και δουλεύει και συναναστρέφεται, είναι άνθρωποι οι οποίοι αν δεν τους αγαπά και δεν τους εκτιμά, δεν μπορεί να υπάρξει. Φεύγει. Είναι πολύ αληθινός άνθρωπος. Του οφείλω πάρα πολλά και τον αγαπώ πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, απογειώνεται και η καριέρα του Δήμου Αναστασιάδη.
2: Σωτήρη, επειδή εμείς έχουμε μάθει ένα από το παιδί, εμείς έχουμε μάθει να τα λέμε χήμα και μεταξύ μας και με τους καλεσμένους μας, πρέπει να πούμε ότι είχαμε πει στο Δήμο Αναστασιάδη ότι θα τον έχουμε για περίπου 10 λεπτά και το πήγαμε, το τεντώσαμε, το παρατεντώσαμε.
0: Πέρασε
2: καλά. Φάγαμε του ανθρώπου ένα μισάωρο.
0: Πέρασε καλά.
1: Όχι, καλά. Περνάμε καλά, σιγά.
2: Εγώ είπα ότι σου είχαμε πει 10 λεπτά και τα 10 λεπτά έγιναν 20 και από τα 20 έγιναν 30.
0: Είναι σαν καφέ, Δήμο, είναι σαν να πίναμε ένα καφέ.
2: Ελπίζω να πέρασε καλά. Εμεί περάσαμε πολύ ωραία και είμαι σίγουρο και για του ακροατέ και τι ακροάτριε.
0: Λοιπόν, Πάτρα, το Σάββατο είπαμε στο απόγευμα στη Φύση. Έτσι, και ετοιμάζει, θα ξανάρθει του άλλου στην Πάτρα φέτο καλοκαίρι, σ' αρέσει η Πάτρα, την αγαπάς.
2: Ναι.
0: Παίρνεις δύναμη από την Πάτρα.
1: Σίγουρα, ναι, πάμε, φορτίζουμε μπαταρίες και συνεχίζουμε.
0: Δήμο Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Το Σάββατο, να είσαι καλά.
0: Να χαίρεις την οικογένειά σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Δυνατός και ό,τι καλύτερο στην καριέρα και περιμένουμε τα καλύτερα που έρχονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε και πολλές επιτυχίες.
0: Τα λέμε από κοντά, σε ευχαριστούμε.
14: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Τι 10 λεπτά του είχες πει του ανθρώπου?
0: Εντάξει, μα αφού.
2: Εντάξει, μωρέ. 10, άντε, τα 10 γίνουν 15.

0: Λοιπόν, και 59. Θυμίζω πάντα στην τροφιά μας ήταν και σήμερα και θα είναι για πολύ καιρό ακόμα τα φροντιστήρια μέσα εκπαίδευση επιλογή γνώση. Παντανάς 34, διεύθυνση σπουδών Παντελής Μαυρίδης, για να έχετε το κεφαλάκι σας ήσυχο ότι θα γράψετε τα παιδιά σας σε ένα εξαιρετικό φροντιστήριο με εξαιρετικούς καθηγητές, με παρεΐστικη ατμόσφαιρα, και εκεί που θα πηγαίνουν και θα νιώθουν ωραία και κυρίως θα μαθαίνουν. Η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και για τις πανελλήνιες εξετάσεις. 22-33-99-26-10 μπροστά για περισσότερες πληροφορίες. Λέγε.
1: Λοιπόν,
0: 2-1, όχι. 3-0.
1: Εγώ βλέπω ντέρμπι σήμερα στο Άκη.
0: Ναι.
1: Ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα είναι περίεργο παιχνίδι, να ξέρεις. Θα το παλέψει η Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Απλά σε αυτό που λέγες πριν, γιατί, για το πώς κρατήσαμε το Δήμο, να σου πω ότι έχω κρατήσει 4 ώρες στο στούντιο. Στην Αθήνα ονόματα όπως Αργυρός, ο Πλούταρχος, Γαρμπή. 4 ώρες, πρόσεξε με.
0: Είχα ακούσει. Αρκετές από αυτές ήταν στο 2-6.
1: Άρα τι σου, σου κάνει εντύπωση με μισή ώρα που κάτσαμε μία ώρα.
0: Ναι, αλλά εκείνος ερχόταν.
1: Εντάξει, ναι, ισχύει αυτό.
0: Καλά, κάποιοι ερχόντουσαν και το ξέρουν.
1: Γι' αυτό είμαστε καλοί. Γι' αυτό δεν. Αλλιώς δεν θα είμαστε. Δεν είμαστε
0: εσύ. Και βέβαια, αν δεν είχε και τη σχέση, δεν θα καθόταν, θα σου έλεγε εντάξει, με τρόπο, ξέρω εγώ, ναι, κάτι.
1: Όλα παίζουν όλα στη ζωή. Παίζει ρόλο ποιο είσαι.
0: Σωστά. Θα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Προκόπης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, 12 και 10, 12 και 12
1: πρώτα. 3-0, Παναθηναϊκός, λες εσύ.
0: Ναι, 3-0.
1: Για να δούμε.
0: 3-0.
1: Πονηρό το μάτς.
0: Βέβαια, χθες για να τα λέμε όλα, έπεσα έξω που πρόβλεψα πρόκριση της Ατλέτικο, έπεσα παντελώς έξω. Αλλά γίνονται και αυτά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είμαστε μάντιδες.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν. Αυτό επικαλεί το ιστότοπος άξιο σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος. Μεταξύ άλλων διατάξεων, η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριο για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, τη συμφωνία των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την άρση των περιορισμών στη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ από τις δύο πλευρές, ανέφερε το άξιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ αναμένουν τις απαντήσεις του Ιράν τις επόμενες 48 ώρες. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την αποδοχή του αιτήματός του να παραδαθεί εκεχηρία με το Ιράν, η οποία πρόκειται να λήξει μέσα στις επόμενες ώρες. Σε δήλωσή του στην πλατφόρμα X, ο Σαρίφ εξέφρασε την ελπίδα να σεβαστούν οι εμπλεκόμενες πλευρές στην εκεχηρία και να καταλήξουν σε μια συνολική συμφωνία ειρήνης κατά τη διάρκεια ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ. Δεν διευκρίνει ωστόσο πότε θα πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις. Το Ιράν επιδιώκει μια δίκαιη και συνολική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί μετά τη συνάντηση με τον Κινέζο ομολογό του Ουάν Γι, ο οποίος κάλεσε σε άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός. Στόχος επίθεσης έγινε χθες το βράδυ στα στενά του Ορμού στο πλοίο μεταφοράς εμπόρευμα των κυβωτίων Σαν Αντώνιο, που φέρει σημαία Μάλτας και ανήκει σε γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία, όπως επιβεβαίωσε το πρωί η εταιρεία. Από την επίθεση τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος που απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 μέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής για την εξάνθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στα μέλη της οποίας προέβαιναν σε απάτες προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ έχουν εξιχνιαστεί τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν διατάχθηκε για το περιστατικό παράσυρσης 12χρονης από περιπολικό στις 8 χθες το βράδυ στη Σαλαμίνα, έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, την ώρα που το παιδί διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Το κορίτσι που βρίσκεται εκτός κινδύνου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών και τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Η πολιτική ζωή δεν πρέπει να μετατραπεί σε ένα απέραντο δικαστήριο γιατί κάποιος τους βολεύει, είπε στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Δεν είναι πρόταση καταδίκης το αίτημα για τη σύσταση προανακριτικής, είναι για να διερευνηθεί υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε στον Αθήνα 984 ο Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ομόφωνα η Επιτροπή Δοντολογίας εισηγήθηκε στην Ολομέλεια την άρση βουλευτικής ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση από πολιτευτή που ανήκει στο κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου για εξύβριση και συγκοφαντική δυσφήμιση. Την άρση της ασυλίας του ζήτησε σε κάθε περίπτωση και ο ίδιος ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την ανάγκη άμεσων και σαφών αποφάσεων από την πολιτεία για τη λειτουργία των δημοτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας τους, υπογράμμισε μέσω του Αθήνα 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Ενημέρωσης, Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές τρευλώσεις που δημιουργεί το εφιστάμενο πλαίσιο. Και να ολοκληρώσουμε με τον καιρό, γενικά ήθελε στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κάθε μεσημέρι 1 με 2 στον Πελοπόννησος FM 103,9 σκοράρουμε μαζί. Ο Προκόπης Κόγκος επιστρέφει στα γήπεδα εντός και εκτός έδρας. Βάζει γκολ και δίνει χώρο και χρόνο σε όλα τα αθλήματα. Σε αθλητές, προπονητές και παράγοντες. Εντός και εκτός έδρας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, 10 λεπτά μετά τη μία στον Πελοπόννησο FM στους 103,9. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, πίσω τα μικρόφωνα Προκόπης Κόκκος. Μαζί μου έχω Διονύση Στεφανόπουλο, ρυθμίζει ήχο και μουσικές επιλογές. Και κοντά μας έχουμε φυσικά και το χορηγό μας, την εταιρεία συμβούλων και εξυγχρονισμού, την APDO Consulting, η οποία είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Με το πρόγραμμα που τρέχει τώρα, εξυγχρονισμός μικρής επιχειρηματικότητας της Δυτικής Ελλάδας, με επιδότηση έως και 50%, μπορείτε να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Η Empirio Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα, από τον έλεγχο επιλεξιμότητας μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Μπορείτε να μπείτε στο empirio.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες που σας ενδιαφέρουν και που ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

Λοιπόν, πάμε να περπατήσουμε ποδοσφαιρικά, πάμε να περπατήσουμε, όχι ότι έχουμε κάτι συγκεκριμένο σε ό,τι έχει να κάνει με την Παναχαϊκή, αλλά έχουμε να συζητήσουμε και για το χώρο του τοπικού, έχουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της μπασκετικής και όχι επικαιρότητας.

Πάμε να δούμε λοιπόν τα νέα σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του τοπικού παραπέλα για την Παναχαϊκή. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε, παρά μόνο να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες μέρες θα τρέξουν κάποια πράγματα. Ότι θα υπάρξει μια συζήτηση μεταξύ του Κώστα Σβόλη και του ενδιαφερόμενου που υπάρχει. Αλλά να δούμε λοιπόν αν αυτή η συζήτηση θα είναι αυτή η οποία θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα ή όχι.

Οπότε να αναμονή στο κομμάτι της Παναχαϊκής, να δούμε το τι μελιγενέστε και να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα που έχει να κάνει με το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου. Στον χώρο τοπικού είχαμε τη Θεία Λαφθές, η οποία έχει ζητήσει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία στη ΓΑΜΑ Εθνική, είναι αναμονή τι θα πάρει, ποια απόφαση θα πάρει η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ. Να πούμε ότι εχθές έγινε γνωστό από την ΕΠΣΑ ότι οι αγώνες της τελευταίας αγωνιστικής, την Α κατηγορία στα play-off, αντί για την Τετάρτη 13 Μαΐου που ήταν αρχικά προγραμματισμένη, θα γίνει την Τρίτη 12 Μαΐου, και ο λόγος είναι επειδή την Τετάρτη 13 Μαΐου θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Έρας Τεχνών ανάμεσα στον Πανεγέλιο και στη Θήλα, και στόχος είναι και από την πλευρά των ανθρώπων της ΕΠΣΑ να δοθεί ευκαιρία στους φίλους του τοπικού ποδοσφαίρου να έρθουν στο Πελοποννησιακό στάδιο και να δουν από κοντά τη μεγάλη μονομαχία μεταξύ Θήλα και Πανεγέλιου. Γι' αυτό το λόγο ορίστηκε μια μέρα νωρίτερα. Τόσο άλλο δεν έχει κάτι να καθίσει, τουλάχιστον το έχει να κάνει την ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση, νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα τελειώσει και μαθηματικά την πλευρά της Θήλα, του Ατρόμητου. Τα παιχνίδια λοιπόν τελευταίας αγωνιστικής Άρης, Κεραυνός, Αχαϊκή, Πάτρε, Παναμαυριακός, Ατρόμητος και Πήγαος Εθνικός θα γίνουν την Τρίτη 12 Μαΐου. Και σε ό,τι αφορά την ΕΠΣΑ ΧΑΕΣ, είπαμε και χθες, θα υπάρχει και γιορτινή ατμόσφαιρα, θα κληθούν να παραστούν και ακαδημίες της περιοχής και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία ετοιμάζει η ΕΠΣΑ, ενδεχομένως αύριο να έχουμε κάποιους τους ανθρώπους της ΕΠΣΑ για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είχαμε και την ερωτικοποίηση της ομάδας που ανέβηκαν από τη Β' κατηγορία στην Α. Είχαμε τον ΑΟ Τριτέας και τον Πανιόνιο Αχιλλέας Αγιάς, τον Άλταντα και τον ΑΟ Αιγίου από τη Γ' στη Β', καθώς επίσης και την αναγέννηση και το Πάτρε Β' που πήραν την άνοδο μέσω των play-off από τη Γ' στην Β' κατηγορία.

0: Πάμε να μείνουμε λίγο στο κομμάτι του τοπικού ποδοσφαίρου. Πάμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όμως είναι άνθρωπος που και αγαπάει τον αθλητισμό και από τη θέση που έχει συνδράμει όπου και όπως μπορεί, και τον είδαμε και στα πανηγύρια προχθές του κυπέλου ανόδου που δόθηκε στον Τριταϊκό. Μιλάμε για τον Δήμαρχο Ρημάρθου, τον κύριο Θόδωρο Μπαρή, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Κύριε Μπαρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα κύριε Γκόγκο και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω να παρότι θετικά...
1: Να σας διορθώσω. Συμμετείχα στη γιορτή που είχαν και για τις δύο ομάδες, γιατί ξέρετε είχαν φτάσει δύο ομάδες του Δήμου μας κατά κάποιο τρόπο σαν ένα τελικό, μιας ήταν η πρώτη και η δεύτερη, και έγινε πολύ ωραίος αγώνας και το χαρήκανε. Προφανώς κάποιος κέρδισε, κάποιος έχασε, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, και νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε ειδικά στο ερασιτεχνικό χώρο, να μείνουμε στη χαρά που δίνει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς, και ο αγώνας έγινε στο ανακαινισμένο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Χαλαδρίτσα, που είναι ακριβώς δίπλα από το νέο Δημαρχείο, έτσι.
1: Ναι, εδώ έχει δημιουργηθεί ένας όμορφος χώρος, και ο χώρος του Δημαρχείου και ο περιβάλλοντας χώρος. Και δίπλα ακριβώς υπάρχει το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο της Χαλανδρίτσας, όπου τελευταία ολοκληρώθηκε.

0: θετικό για τον αθλητισμό της περιοχής ότι ανέβηκε ο Τριταϊκός, μια ομάδα από την...
1: Ξέρετε, ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος υλοποιήθηκε και υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια. Η αθλητική χώρη, η ενεργή χώρη του Δήμου μας, όταν αναλάβαμε, ήταν ένας, είναι το δημοτικό γήπεδο της Χαλανδρίτσας. Στα τελευταία χρόνια ολοκληρώθηκε το γήπεδο του Ισώματος, όπου και αυτός πια είναι λειτουργικός και μάλιστα εκτός από την τοπική ομάδα, το οποίο έχει και μια σημαντική ακαδημία. Ταυτόχρονα συντηρήσαμε και το γήπεδο του Σταυροδρομίου, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και δύο άλλους χώρους που ήταν πρώην γήπεδα, τα οποία λειτουργούν, ο ένας στο γήπεδο των Φαρών όπου λειτουργεί σκοπευτήριο και στο γήπεδο του Βασιλικού όπου πια εκεί υπάρχει αθλητικός όμιλος τοξοβολίας. Όπου βλέπετε υπάρχει μια συντονισμένη προσπάθεια. Ταυτόχρονα υλοποιείται αυτό το διάστημα ένα μικρότερο γήπεδο 5x5 ποδοσφαίρου στην περιοχή της Τριτέας, στο Μαστραντώνη. Οπότε βλέπετε υπάρχουν παρεμβάσεις και αυτό φαίνεται και στις ομάδες μας, που πράγματι φέτος είχαμε δύο ανόδους από κατηγορία, άνω σε κατηγορία, ήταν η Αναγέννηση Σκιαδά και η Τριτέα, και περιμένουμε και το Φαραϊκό που είναι σε διαδικασία μπαράζ και ελπίζουμε να είναι και αυτός στην μεγαλύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία του χρόνου.
0: Και όλα αυτά σε έναν ορεινό Δήμο, με τις όποιες δυσκολίες υπάρχει ανάπτυξη, είτε λέγεται αθλητισμός, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, γιατί όπως πάρα πολλοί ορεινοί Δήμοι στην Ελλάδα, έτσι και στην περιοχή μας, το δημογραφικό έχει χτυπήσει κόκκινο. Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε, αν έχετε καθόλου στο επίπεδο ερημάρθου, αλλά και στα καλάβητα που μιλούσαμε με κάποιους ανθρώπους, ειδικότερα έξω από την πόλη, υπάρχουν ανησυχητικά στοιχεία.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Πράγματι, ειδικά οι ορεινές περιοχές σε όλη τη χώρα και σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγα, έχουν υποστεί μεγάλη μείωση του πληθυσμού τους. Και ο Δήμος Ερημάνθου, παρά τις προσπάθειες που γίνονται, ξέρετε, και η αγροτική, κυρίως και η απασχόληση είναι τα αγροτικά, είναι δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι εύκολο. Και ταυτόχρονα με λάθη που έχουν γίνει κατά καιρούς, δεν υποστηρίχθηκαν όσο θα έπρεπε και οι αγρότες αλλά και οι ορεινές περιοχές. Χρόνια ζητούσαμε και ζητάμε ακόμα ένα ειδικό πρόγραμμα για τις ορεινές περιοχές, γιατί δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται οριζόντια όλα τα ζητήματα. Ξέρετε, οι ορεινές περιοχές πρέπει να έχουν την αντίστοιχη αντιμετώπιση που έχουν και οι νησιωτικές περιοχές. Ξέρετε, στην νησιωτική χώρα και στα μικρά νησιά που υπήρχαν αντίστοιχα προβλήματα, σε ένα σημαντικό βαθμό αντιμετωπίστηκαν, γιατί υλοποιήθηκαν πολιτικές οι οποίες υποστήριζαν αυτές τις περιοχές. Κατά τη στοιχεία λοιπόν ζητάμε κάτι σχετικό να γίνει και με τους ορεινούς Δήμους. Επιτρέψτε μου να πω ότι δύο θετικά στοιχεία, ότι εμείς πριν από 3 χρόνια ενταχθήκαμε στους ορεινούς Δήμους, δεν είμαστε εκτός ορεινών Δήμων. Ήταν κάτι για το οποίο περηφανευόμαστε, αλλά αυτό θέλουμε και είχαμε κάποια άμεσα ωφέλη ως Δήμος, αλλά θέλουμε ένα γενικότερο πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται πιλωτικά σε 3 Δήμους των Αγράφων. Ζητάμε αυτό να εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Μια θετική εξέλιξη που είχαμε τελευταία ήταν ότι δημιουργήθηκε μια γραμματεία, τουλάχιστον στην Προεδρία της Δημοκρατίας, που μια ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές και τους ορεινούς Δήμους. Όμως έχουμε δουλειά μπροστά μας. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο να στηρίξουμε τις περιοχές μας. Αν αφήσετε, θα μιλάω συνέχεια.
0: Θέλω λίγο ένα σχόλιο. Επειδή είμαστε αυτή η εκπομπή, ήθελα να ρωτήσω, αλλά το είπατε μόνο σας, για τις επόμενες δράσεις, τις επόμενες στόχους που έχετε. Μου είπατε ότι υπάρχει και στο Μαστραντώνη, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία έχετε σκοπό να υλοποιήσετε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Έχουμε δύο βασικούς άξονες, επιτρέψτε μου, μάλλον τρεις, στους οποίους κινούμαστε. Ο ένας είναι να υποστηρίξουμε την αγροτιά, τον αγροτικό κόσμο, γι' αυτό έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αγροτική οδοποιία. Έχουμε το σχεδιασμό, και αυτό βέβαια υποστηρίζεται με συγκεκριμένα έργα, να υποστηρίξουμε την καθημερινότητα των δημοτών μας, είτε με τα κέντρα υγείας, με τα σχολεία, με την καθαριότητα που έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων, με αναπλάσεις. Εκεί ρίχνουμε τη βαρύτητα, έτσι ώστε και την περιοχή μας, πέρα από την δεδομένη φυσική ομορφιά, να την υποστηρίξουμε και με έργα, έτσι ώστε να γίνει ένας χώρος όπου θα μπορούσαν και οι μόνιμοι κάτοικοι να παραμείνουν, ή και κάποια στιγμή κάποιοι οι οποίοι θα μπαίνουν στη λογική να επιστρέψουν, να βρουν τέτοιες υποδομές οι οποίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
0: Πάντως, ξέρετε τι θα μπορούσε. Έχετε πάει στο Καρπενήσι, κύριε Μπαρή?
1: Έχω πάει, και δεν είναι νησί.
0: Ναι, και δεν είναι νησί. Έχετε

0: επισκεφτεί το γήπεδο ποδοσφαίρου του Καρπενής που είναι λίγο έξω την πόλη, μέσα στα έλατα?
1: Όχι, δεν έχω πάει. Στο γήπεδο δεν έχω πάει. Στο χιονοδρομικό έχω ανέβει.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω και το συζήτηκα και με ένα φίλο μου ότι νομίζω ότι η ευρύτερη περιοχή στο Νερίμαστο και στα Καλάβρετα ή κάπου ενδιάμεσα είναι ιδανική για ανάπτυξη αθλητικών χώρων, που ο οποίος θα μπορούσε άνετα να αποτελεί χώρο προορισμό για προετοιμασία ομάδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ κτλ. Να φτιαχτεί λοιπόν, επειδή είναι οι κλιματολογικές συνθήκες τέτοιες και οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι πολύ καλύτερες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, νομίζω θα μπορούσε εκεί.
1: Χαίρομαι που το ακούω, κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, οπότε ελπίζω όταν θα πάρει μια πιο στέρεη μορφή να μπορούμε να μιλήσουμε και για κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να μου πείτε επίσης και ένα σχόλιο για το 19ο Regional Growth Conference που θα κάνει η Πελοπόννησος 19 με 21 Μαΐου στην Πάθραξο, στην Εδριακό, στο Πανεπιστήμιο. Είστε από τους ομιλητές. Ποιοι θα είναι οι άξιοι που θα κινηθείτε, γιατί... και θέλω και ένα σχόλιο φυσικά και το συνέδριο να μας κάνετε, που έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία γιατί έχετε συμμετάσχει αρκετά χρόνια.
1: Ναι, κάθε χρόνο όταν βρίσκομαι στο συνέδριο νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό συνέδριο για όλη την περιοχή μας και για την Ελληνική Ελλάδα και για τη χώρα, θα έλεγα. Νομίζω κάποιος, αν δει το πρόγραμμα των, και του φετινού συνεδρίου αλλά και των προηγούμενων, μιλάμε ότι έρχονται σημαντικοί άνθρωποι εκπροσωπώντας φορείς από την κυβέρνηση, τη Βουλή και όλους τους φορείς που μπορούν να παίξουν ρόλο, να διαδραματίσουν ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής μας. Μόνο συγχαρητήρια, μόνο μπράβο στην Πελοπόννησο, γιατί είναι μεγάλη προσφορά για την περιοχή και εμείς όσο μπορούμε θα βοηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και μέσω των Δήμων και μέσω της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων στην οποία συμμετέχουμε. Και φέτος λοιπόν εμείς σε κάθε περίπτωση όταν μας ζητάτε να βρισκόμαστε εκεί είτε ως ομιλητές είτε ως ακροατές αυτής της διαδικασίας, είναι κάτι το οποίο θα το στηρίζουμε. Η δική μας παρέμβαση πάντα θα έχει να κάνει με την περιοχή μας, με τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής μας, σαν αυτή που συζητήσαμε πριν λίγο, αλλά και σε κάποιες άλλες που υπάρχουν, είτε αυτές είναι η παραλίμνια περιοχή των φραγμάτων μας η οποία έχει ενδιαφέρον, είτε ο Ειρηνός Όγκος, είτε είναι η αξιοποίηση των φυσικών χαρισμάτων της περιοχής μας. Θα το προβάλλουμε και θα δίνουμε τη δυνατότητα έτσι ώστε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε αυτή την πορεία. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην Πελοπόννησο για αυτή τη διοργάνωση, τη 14η φέτος. Ξέρετε, είναι πολλά τα 14 χρόνια.
0: Ναι. Εμείς, αναπεί ότι μας... κάτι καλό γίνεται για να γίνεται τόσο
1: επειδή καιρό. Έχουμε την εμπειρία της αγροτικής μας έκθεσης στη Χαλανδρίτσα, που φέτος θα είναι η 23η έκθεση, η 23η αγροτική.
0: Πότε
1: μας
0: θα
1: έκθεση.
0: Γίνει εκεί η ημερομηνία, Δήμαρχε?
1: Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, 3 με 6 Σεπτέμβριο θα είναι. Υπάρχουν και ανακοινώσεις. Πρώτη φορά βέβαια εδώ από το ραδιοφωνό σας ανακοινώνουμε τη σχετική ημερομηνία, αλλά είναι αρχές Σεπτέμβριο, είναι γνωστό. Και ξέρουμε λοιπόν ότι η διαχρονικότητα ενός θεσμού είναι δύσκολο πράγμα και άρα για να γίνεται για 14η συνεχή χρονιά κάτι καλό γίνεται και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και με αυτή τη δυνατότητα που δίνεται να καλέσουμε τους ανθρώπους από όποιον τομέα και αν προκύπτουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
0: Ένα ερώτημα, επειδή ο Δήμος σας είχε χτυπηθεί, είχε δεχθεί ισχυρό πλήγμα από το κομμάτι των φωτιών πρόπερση και επειδή ξεκινάει σε λίγο αντιπυρική περίοδο, σε τι στάδιο προετοιμασίας είναι ο Δήμος, ποιες κινήσεις έχουν γίνει πέρα από το κομμάτι του καθαρισμού στα χορτάρια που έχει βγει ανακοίνωση το Υπουργείο και ισχύει για όλους?
1: Κάθε χρόνο, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι δήμαρχος, είναι η 7η χρονιά, σχεδόν και τις 7 χρονιές, είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Πάντα έχουμε φαινόμενα, είτε αυτά είναι κυρίως πυρκαγιές, φέτος είχαμε και πλημμύρες. Αυτή την περίοδο υλοποιούνται από την πυρκαγιά του 24 έργα αντιπλημμυρικά στις κοινότητες οι οποίες είχαν πληγεί. Μιλάω για την πυρκαγιά Μαστρατονίου, Σταυροδρομίου, Αγίας Βαρβάρας, Κάλθα, που είχε πληγεί 6 κοινότητες του Δήμου μας. Εκτελούνται έργα αυτή την περίοδο. Ταυτόχρονα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προετοιμαστούμε είτε να δούμε καλύτερα στον προληπτικό τομέα αλλά και για την υποστήριξη του πυροσβεστικού σώματος, που αυτό βέβαια έχει την ευθύνη για την κατάσβεσή τους όταν αυτές προκύπτουν. Ο Δήμος μας, εκεί που δεν είχε σχεδόν καμία δυνατότητα υποστήριξης, βρισκόμαστε πια με 2 υδροφόρες που μπορούμε να υποστηρίξουμε το έργο της πυροσβεστικής, όπως είπα προηγουμένως. Κάνουμε και εμείς τις περιπολίες μας, κάνουμε τους καθαρισμούς που πρέπει, έτσι ώστε οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Λαμβάνουμε όσο δυνατόν τα περισσότερα μέτρα που μπορεί ένας Δήμος να λάβει, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι την περίοδο που ήδη ξεκίνησε, βέβαια, η αντιπυρική περίοδος, έτσι ώστε και με την ευαισθησία που πρέπει να δείξουν και να καταδείξουν οι δημότες μας, γιατί από εκεί είναι ένα σημαντικό τομέας. Έχουν γίνει σχετικές ενημερώσεις με τους προέδρους των κοινοτήτων μας, προληπτικά να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να είναι όλοι ενήμεροι και να λαμβάνονται εκείνα τα μέτρα από όλους, έτσι ώστε να αποφύγουμε τέτοια καταστροφικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα, ωραία. Κρατάω αυτά, κύριε Μπαρή, θα αναλώσουμε το ραντεβού μας για την έκθεση, για το συνέδριο της Πελοποννήσου που θα γίνει σε λίγες μέρες στο συνεδριακό. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα κοντά και στον αθλητισμό και στα υπόλοιπα. Να είστε καλά, κύριε Μπαρή. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.

0: my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Ερημάρθου, μιλήσαμε για αθλητισμό και όχι μόνο. Οπότε η ώρα είναι 1:30. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να πούμε για πόλο, για βόλεϊ και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε break και γυρίζουμε.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 6 Μαΐου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών βρέθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους πραγματοποιώντας αυτοψία στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ξεχωρίζουν το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και πεζογέφυρα που θα ενώνει τα κτίρια με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού. Στην Πάτρα παρουσιάστηκε το νέο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ, το οποίο αναμένεται να λειτουργεί πλήρως έως το καλοκαίρι, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο απονομής συντάξεων που πλέον περιορίζεται σε λιγότερο από 50 ημέρες. Προβληματισμό αποτελούν 5 θάνατοι κρατουμένων μέσα σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε παθολογικά αίτια, ενώ καταγγελίες συγγενών και λήψη σε υγειονομικό προσωπικό φέρουν στο προσκήνιο τις συνθήκες κράτησης. Σε καθεστώς κατεπήγοντος προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 4 παραλίες του Δήμου Πατρέων εν ώψη της φερινής περίοδου. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση ραμπών προς τη θάλασσα, ξύλινων διαδρόμων στην άμμο και ειδικών αμφίβιων αμαξιδίων, καθώς και υποδομές όπως αποδυτήρια, τουαλέτες για αμαία και συστήματα τηλεμετρίας με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις παραλίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναζήτησης πλειοκτήτριας εταιρείας για την επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο Άγιος Νικόλαος Φωκίδας με 7 δρομολόγια την εβδομάδα. Αν υπάρξει ενδιαφέρον, το φέρι θα επιστρέψει στη γραμμή μετά από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο απομακρύνεται τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία το ενδεχόμενο δρομολόγησης ηλεκτρικού πλοίου που είχε εξαγγελιστεί τα προηγούμενα χρόνια. Στα αθλητικά, η Θεία Πατρών συμμετέχει σε κοινή πρωτοβουλία 6 ομάδων της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταθέτοντας επίσημο αίτημα προς την ΕΠΟ για την επανεξέταση του υποβιβασμού συλλόγων που τερμάτισαν οριακά κάτω από τη γραμμή παρανομής. Στο αίτημα επισημαίνονται ασάφειες στη διαδικασία των play-out και ζητήματα ισονομίας, ενώ τονίζεται ότι εν ώψη της νέας σεζόν ενδέχεται να προκύψουν κενές θέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από ομάδες με αγωνιστική και οργανωτική επάρκεια. Η πατρινή ομάδα δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε θεσμικό μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων της. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Πάτρα με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε.
7: Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
8: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένους Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
3: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
9: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εντός εκτός έδρας μέρος δεύτερο.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα μπασκετικά δρόμενα. Όχι ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Ένα αναμονή στο κομμάτι του προπονητή. Ένα αναμονή την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινούν οι αγώνες του Προμηθέα, του Ένωσης Έσπερου με τον Κρόνο, προκειμένου να δούμε ποια ομάδα είναι αυτή η οποία θα πάρει την άνοδο στην Elite League, και με αναμονή και στο κεφάλαιο του Απόλλωνα για τις ομάδες, για το πώς θα πορευτεί τη νέα χρονιά, τι θα γίνει και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε για τον Απόλλωνα τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός χθες σκούπισε τη Μονακό, κέρδισε με 3-0 και πήρε την πρόκριση από χθες βράδυ για το Final Four της Αθήνας για πέμπτη συνεχή φορά, και έχουμε σήμερα το βράδυ την μονομαχία του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια θα μεταδοθεί σε 9 και 4 το Nova Sports Prime, και στις 10 η ώρα έχει ματσάρα Bayern Paris Saint-Germain, ο δεύτερος ημιτελικός που θα κρίνει τον δεύτερο φιναλίστη. Arsenal χθες έκανε κέρδισε με 1-0 και πήρε την πρόκριση στον τελικό, και περιμένει να μάθει σήμερα το βράδυ αν η Bayern ή η Paris θα είναι αντίπαλος της αγγλικής ομάδας. Στον χώρο του υγρού Στίβου, η ομάδα του ΝΟΠ θα αναχωρήσει λίγη ώρα για την Κρήτη, για το κολυμπητήριο στο Ηράκλειο, που θα δώσει αύριο το μεσημέρι 12 την αναμέτρηση με την πλάτη στον τοίχο. Ο ΝΟΠ, ο οποίος έχει πολύ δύσκολη αποστολή γιατί θα παίξει και χωρίς τρεις παίχτες, ο Καβοσανός είναι εκτός λόγω τραυματισμού, ο Μπιοκάνιν επίσης, και ο Παναγιώτης Χιαμάς λόγω τιμωρίας, και θα παλέψει για να κερδίσει έστω με αυτές τις αποσύρες, να κάνει το 1-1 και όλα να κρατούν σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την Κυριακή στην Πάτρα και το Παπαϊπανόλου. Εντάξει, μην κοροϊδεύουμε, τα Χανιά πλέον είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρουν την πρόκριση και την επόμενη φάση και στα play-off, και ο ΝΟΠ είναι το φαβορί για να επιβιβαστεί, αλλά ας περιμένουμε αύριο, τέτοια ώρα θα έχουμε εικόνα για το τι θα έχει κάνει η ανδρική ομάδα του ΝΟΠ. Είναι διάρκεια η γυναική ομάδα την οποία ετοιμάζεται για το δικό της παιχνίδι. Να δούμε λοιπόν το τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει και η ανδρική και η γυναική ομάδα του ΝΟΠ.

Έχει μονομαχία τι έγινε και η ομάδα την με το Ρέτμα. Θα τα πούμε και αύριο αυτά με λεπτομέρειες. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο χώρο του βόλεϊ, εκεί όπου μαθαίνω ότι ο σχεδιασμός των ομάδων της Α2 των ανδρών και Ερμή και Ολυμπιάδα και ΑΟΕ για Λέων κάνουν τις κινήσεις τους, έστω και σε πρώιμο στάδιο. Να δούμε το τι μπορούμε να δούμε. Επίσης, ανακοινώθηκε και χθες από την ΕΟΠΕ η αποστολή για την προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών και έχουμε δύο πατρινούς. Η προετοιμασία εν ώψη του European League που ξεκινάει τη Δευτέρα στην Αθήνα. Ανάμεσα από τους που έχουν κληθεί είναι ο Αλέξανδρος Δράπτης, που αναμένεται να συνεχίσει τον χρόνο στον Ολυμπιακό, και ο κεντρικός Δημοσθένης Λινάρος, ο οποίος επίσης ανήκει στον Ολυμπιακό.

0: Μένουμε λίγο στο κεφάλαιο που λέγεται βόλεϊ, αλλά όχι στο βόλεϊ σάλας, γιατί ούτως ή άλλως και ο καιρός επιτάσσει να πάμε σε βόλεϊ, σε beach βόλεϊ, και επιτάσσει να γίνουν και δραστηριότητες για τους παλέμαχους κάθε τέτοια εποχή. Και μάλιστα έχουμε ένα τουρνουά που διοργανώνει η ΕΣΠΕΠ σε συνεργασία με άλλους, το πρώτο μεικτό τουρνουά παλεμάχων και ανενεργών αθλητών βόλεϊ, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Μαΐου στο κλειστό γυμναστήριο Ξυλοκάστρου. Πάμε να μας πει περισσότερα, γιατί βλέπω ήδη και πατρινές ομάδες να έχουν δηλώσει συμμετοχή. Πάμε να μας πει περισσότερα ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, ο κ. Θόδωρος Κανελόπουλος. Κύριε Κανελόπουλο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Προκόπη, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πρώτα απ' όλα βλέπω ομάδες από την Πάτρα αρκετές, θετικό σημάδι αυτό, και από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν και άλλα τουρνουά τα οποία έρχονται, έτσι, παλεμάχων.
1: Ναι, καταρχήν είναι το δικό μας τουρνουά, θα μπορούσαμε να το βάλουμε ότι είναι το πρώτο σε μια δράση που θα έχει το στυλ ενός πρωταθλήματος. Βέβαια, επειδή το γεωγραφικό εύρος της Πελοποννήσου είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένα πρωτάθλημα αντίστοιχο το τουρνουά των παλεμάχων, είτε Σαββατοκύριακα λόγω της έλλειψης των διαιτητών και της έλλειψης των γηπέδων, είτε και στις καθημερινές με τις δυνατότητες, με τις αδυναμίες που έχει από πλευράς επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν οι άνθρωποι αυτοί που θα δώσουν το παρόν, και δεν είναι λίγοι, είναι 80 περίπου αθλητές και αθλήτριες από την Πελοπόννησο που θα δώσουν το παρόν τους το Σαββατοκύριακο στο Ξυλόκαστρο. Είναι 7 ομάδες, είναι ομάδες από την Πάτρα, ομάδες από την Κόρινθο, ομάδες από την Τρίπολη και την Καλαμάτα. Νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα μετά από πάρα πολύ καιρό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κατά το παρελθόν έπαιξαν βόλεϊ, αλλά και άνθρωποι που και τώρα αυτή τη στιγμή έχουν βάλει στη ζωή τους να αθλούνται στο άθλημα της πετροσφαίρισης, να τους δίνει τη δυνατότητα στο να συμμετάσχουν και να παίξουν ένα Σαββατοκύριακο που εκτός το παιχνίδι και όπως φαίνεται και από τον καιρό θα τους βοηθήσει να κάνουν μια απόδραση ενός Σαββατοκύριακο στο Ξυλόκαστρο και να κάνουν και τον μπάνιο τους, βέβαια, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε τα φαινόμενα του προηγούμενου με χιόνια, θα είναι πολύ ζεστό και νομίζω θα δοθεί η δυνατότητα να παίξουν και παράλληλα να το ευχαριστηθούν κάνοντας και μπάνιο στην όμορφη θάλασσα του Ξυλοκάστρου. Η δράση αυτή ξεκινάμε, είναι το πρώτο τουρνουά, θα έχει και άλλα τουρνουά. Από την επόμενη χρονιά θα το οργανώσουμε κάπως καλύτερα, εννοώ κάπως καλύτερα, θα γίνεται μια φορά, η φιλοδοξία είναι μια φορά το μήνα σε μια σε διάφορες περιοχές, μια φορά το μήνα, να δίνει τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παίξουν και παράλληλα να είναι στο στυλ και του αθλητικού τουρισμού, να συγκεντρώνονται. Νομίζω ότι θα είναι μια δράση η οποία θα βοηθήσει και τοπικές κοινωνίες αλλά και όλους αυτούς τους φίλους του αθλήματος να συμμετάσχουν και να το χαρούν.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε λέω, σε επίπεδο παλεμάχων θα γίνει δηλαδή και άλλο τουρνουά αργότερα ή θα γίνει άλλο, αυτό θα κάνει μόνο η ΕΣΠΕΠ και κάποια άλλα που θα γίνουν? Μαθαίνω ότι και άλλα τουρνουά γενικότερα έρχονται ή σαν λοιπόν, ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
1: Καταρχήν αυτό αφορά ευθύνη και διοργάνωση της ΕΣΠΕΠ, η οποία θα κάνουμε άλλο ένα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού σίγουρα, δεν ξέρω ακόμα την ημερομηνία και τον τόπο. Και από τις αρχές, από 8 και μετά, θα πάμε στην επόμενη αγωνιστική περίοδο με τα τουρνουά που θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή τουρνουά σε επίπεδο παλεμάχων γίνεται τον επόμενο μήνα 19-20-21, δεν κάνω λάθος, το Καρπενήσι που κάνει ένα σύνδεσμο στον παλεμάχο. Σήμερα είδα ότι βγήκε και άλλη προκήρυξη ο άλλος σύλλογος των παλεμάχων πάλι της Πετροσφαίρισης, το κάνουν στο Λουτράκι την ίδια ημερομηνία. Σε αυτά λίγο πολύ δεν εμπλεκόμαστε ως ένωση, επικουρικά βοηθάμε όταν είναι στη ζώνη ευθύνης.
0: Εγώ κρατάω, κύριε Κανελόπουλε, ότι υπάρχουν πολλά τουρνουά με αρκετές συμμετοχές και αυτό το θεωρώ ενθαρρυντικό σημάδι.
1: Ναι, νομίζω ότι από ό,τι φαίνεται, γιατί δεν είμαστε μόνο η δική μας η ένωση, παρόλο που ξεκίνησε από την Αθήνα πριν χρόνια, τώρα γίνεται σε σχεδόν όλες τις ενώσεις Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει διάθεση από ανθρώπους που αγωνίστηκαν κατά το παρελθόν να ξαναμπούν στα γήπεδα, και το βλέπουμε και σε άλλες ενώσεις, το βλέπουμε και, και στη δική μας ένωση. 7 ομάδες, 80 αθλητές και αθλήτριες, είναι ενθαρρυντικό, και υπάρχουν προοπτικές και για άλλες ομάδες, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ομάδες που δεν μπορούν να συμμετάσχουν για λόγους επαγγελματικούς. Δηλαδή τα Κύθυρα είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν 1-2 ομάδες. Δεν μπόρεσαν όμως λόγω της περίοδου αυτή να συμμετάσχουν. Υπάρχουν ομάδες που πληροφορούμαστε και στην Πατρακιάλη αλλά και στην Αργολίδα, που ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί δειλά-δειλά, αλλά ακόμη δεν είναι έτοιμες το να συμμετάσχουν σε ένα τουρνουά. Πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα έχουν περισσότερες συμμετοχές και περισσότερες ομάδες.
0: Επειδή είμαστε αρχές Μάη, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω τον προγραμματισμό, αν υπάρχει, σε ποιο βαθμό, τι γίνεται στο κεφάλαιο του Beach Volley. Είδα, ανακοίνωσε η ΟΠΕ το καλεντάρι για κάποια τουρνουά. Δεν υπάρχει Δυτική Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, βοηθήστε με.
1: Δυτική Ελλάδα υπάρχει στο Αγρίνιο, στο Πιθάρι. Να άλλο μήνα.
0: Περιμένετε, περιμένετε. Τι τουρνουά είναι αυτό?
1: Open, αν δεν κάνω λάθος.
0: Open, ναι, ναι, εντάξει. Okay.
1: Open. Μόνο αυτό. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο από πλευράς διοργανώσεων. Βέβαια, μπορεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να μπουν και άλλα τουρνουά. Νομίζω ότι είναι γνωστό ότι η Ομόνια κάνει με τους αχέπανς, κάνει κάθε χρόνο του τουρνουά στην Άπακτο. Στην Άπακτο είναι θεσμός αυτός. Νομίζω ότι αυτό θα μπει τον Ιούλιο μήνα με τον Αύγουστο, θα είναι στο επόμενο ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. Το κακό είναι ότι στην περιοχή μας, σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων beach volley, δεν υπάρχει η διάθεση και η πρόθεση από την τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει και να προχωρήσει σε κάτι αντίστοιχο. Νομίζω ότι θα υπάρξει ένα, σε επίπεδο αναπτυξιακών πρωταθλημάτων, υπάρχει μια κουβέντα να γίνει κάτι στην Κουρούτα εν ώψη της επόμενης χρονιάς που θα γίνουν οι παγκόσμιοι αγώνες, παιδικοί αγώνες, που έχουν αναλάβει, και νομίζω ότι θα γίνει και ένα στην Κουρούτα όπως πέρυσι. Δεν έχω ημερομηνίες όμως αυτή τη στιγμή και ποιο θα είναι. Θα ενταχθεί στο προγραμματισμό των αναπτυξιακών. Νομίζω όμως ότι παρόλο που υπάρχει πολλές δυνατότητες να αναπτυχθεί το beach volley στην περιοχή μας, σε επίπεδο διοργανώσεων οι Δήμοι δεν το έχουν εντάξει μέσα στον προγραμματισμό. Και νομίζω ότι μάλλον πηγαίνει σε κάποια άλλα αθλήματα και όχι στο beach volley. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί...
0: Και πραγματικά το beach volley τώρα είναι αντικειμενικά πολύ όμορφο άθλημα το καλοκαίρι.
1: Και βέβαια, τώρα, βέβαια το να
0: δεν γίνει, χρειάζεται μεγάλη έκταση προκειμένου να αναπτυχθεί. Ναι, τι να σου πω.
1: Υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες, αν είχαν αξιοποιηθεί καλύτερα, θα μπορούσαν να έχουν και μεγάλες διοργανώσεις. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ ωραίες οι εγκαταστάσεις στην Άπακτο. Έχει έλλειψη φωτισμού. Νομίζω όμως ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία να βάλουν φωτισμό και θα μπορούσαν
0: ναι,
1: να.
0: Ναι, μου το έλεγαν, γιατί το είχα καλύψει εγώ πρόπερ στο τουρνουά και μου έλεγαν ότι πρέπει να μπουν για να μπορούν να γίνουν και βραδινοί αγώνες, σωστά.
1: Ακριβώς. Είναι το βασικό πράγμα. Έτσι, ο φωτισμός. Από εκεί και πέρα, αν μιλήσουμε για την πλάζη τη δική μας εδώ στην Πάτρα, υπάρχουν τα beach volley τα οποία δεν έχουν αξιοποιηθεί. Αν μιλήσουμε για τον Νότιο Πάρκο, που ήταν στη φιλοδοξία κάποια στιγμή να φτιαχτούν beach volley όπως και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, έχουν παραμείνει σχέδια. Αν πάμε σε άλλες περιοχές στην περιοχή μας, βλέπουμε ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες που μπορεί να σου παρέχει μια εγκατάσταση beach volley. Νομίζω ότι έχουμε αδυναμία σε κεντρικό επίπεδο σχεδιασμού για τον αθλητισμό. Άκουσα στην εκπομπή σου πριν λίγο για τον Δήμαρχο. Τον Δήμαρχο,
0: τον κύριο Βαρύ.
1: Έτσι. Και να μιλήσουμε σε μια περιοχή όπως είναι ο Ερήμανθος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κλειστό γυμναστήριο, έστω ελαφριού τύπου, για να μπορούν να αναπτυχθούν αθλήματα σάλας. Δημιουργήθηκε κατά το παρελθόν ένα σχολικό συγκρότημα από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, και στο συγκεκριμένο συγκρότημα που έγινε πριν χρόνια, δεν υπήρξε η πρόβλεψη να υπάρξει ένα γυμναστήριο. Καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι τελικά σε αυτόν τον τόπο διεκδικούμε το 2026 τα αυτονόητα.
0: Πάω, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα.
1: ελπίζω να υλοποιηθούν, γιατί στερείται κατ' εμέ η νεολαία της περιοχής στο να έχει πρόσβαση εκτός από το ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα.
0: Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα ζητήματα, αλλά τουλάχιστον γίνονται πράγματα ώστε να βελτιωθούν. Εντάξει, θέλω να μου πείτε, για να κλείσουμε, ένα σχόλιο αν θέλετε για τον απολογισμό. Έγραψα προχθές ένα άρθρο ότι η ΕΧΑΙΑ τουλάχιστον βγαίνει κερδισμένη συστηγά με τη νέα περίοδο, την 26-27.
1: Δεν σ' άκουσα γιατί παίρνει το αεροπλάνο.
0: Έγραψα, λέω, ένα σχόλιο θέλω ότι έχει να κάνει με τον απολογισμό, αν θέλετε να κάνετε, για τη σεζόν που μας ολοκληρώθηκε ή που ολοκληρώνουν τέλος πάντων αυτές τις μέρες. Και ότι η ΕΧΑΙΑ βγαίνει κερδισμένη, θα έχει τέσσερις ομάδες εθνικής κατηγορίας μετά την άνοδο της Παναχαϊκής και την παραμονή των τριών ομάδων στην Α2 των ανδρών.
1: Ναι, είναι θετικό αυτό. Μπορεί να υπάρξει και πέμπτη ομάδα, εάν υπάρξει αναδιάθρωση στους άντρες και καλεστεί και ο άθλος να επιλέξει αν θέλει να αγωνιστεί στην Α2. Νομίζω και εκεί...
0: Όχι αν υπάρξει, θα υπάρξει αναδιάρθρωση. Αλλά δεν ξέρω βέβαια ακριβώς με ποια κριτήρια και με ποια δεδομένα.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Λέμε τώρα, και βέβαια η πρόθεση. Νομίζω ότι είναι θετικό. Όμως θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η Πάτρα δεν είναι θετικό να είναι στην Α2. Πρέπει να έχει ομάδες μεγαλύτερη κατηγορία.
0: Συμφωνώ, αλλά για να πας στη μεγαλύτερη θα πρέπει να έχεις 5-6 ομάδες στην Α2 ώστε κάποιον να διεκδικήσει την άνοδο.
1: Το πρώτο πράγμα θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι θα πρέπει η ομάδα που θέλει να ανέβει να βοηθηθεί αθλητικώς και να δοθεί δυνατότητα να πάει πιο πάνω, και τα σωματεία που δεν θέλουν να ανέβουν, γιατί υπάρχουν και τέτοια σωματεία που έχουν επιλέξει να μην είναι σε μεγάλες κατηγορίες, να μην μπαίνουν τροχοπέδι στην ανάπτυξη του αθλήματος των ανέβων. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να λέμε δεν δίνω έναν αθλητή ταλαντούχο π.χ. να πάει να παίξει. Βέβαια τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά λέμε. Δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε να φτάσουμε ψηλά και να μην συμβάλλουμε όλοι σε αυτό που πραγματικά θέλει και να τον στηρίξουμε. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή έγραψα ότι θα πρέπει και τα ίδια τα σωματεία του βόλεϊ να υπάρξει μια κοινή συνεργασία ως προς τα εισιτήρια, ως προς τις χορηγίες, ως προς στην οικονομική άρνηση, και να δείξουμε προς τα έξω ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε στο να ανεβάσουμε το άθλημα πολύ πιο ψηλά και να η Πάτρα να έχει δυνατότητα να έχει ομάδες σε μεγάλες κατηγορίες.
0: Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει, και με αυτό να κλείσουμε, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει και μια συντονισμένη προσπάθεια από ΕΣΠΕΠ, από σωματεία, από εκπαιδευτικούς, από σχολικό αθλητισμό, κάπως με κάποιο τρόπο να υπάρχει μεγαλύτερη επικοινωνία, μεγαλύτερη βαρύτητα στα σχολεία, για να έρθουν τα παιδιά στο βόλεϊ, γιατί η πλειοψηφία πάει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και είναι η πρώτη ύλη, και από εκεί ας πούμε υπάρχει το ζήτημα. Είναι η άποψή μου.
1: Σεβαστή, νομίζω όμως ότι και τα σωματεία οφείλουν να κάνουν τις απαιτούμενες προσπάθειες.
0: Μα είπα ΕΣΠΕΠ, σωματεία και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, δεν είπα μόνο εσείς.
1: Έτσι λένε. Δεν μπορούμε εμείς να καθορίσουμε την πολιτική που θα ακολουθεί σε ένα σωματείο. Εμείς κανόνες βάζουμε και κανονισμούς. Τώρα κλείνοντας, σε μία-δύο μέρες θα βγει το καινούργιο πρωτάθλημα, το Παμπέδων Παγκορασίδο Τζούνιο, που θα είναι και μειχτό. Προσπαθούμε και με αυτόν τον τρόπο να μπούμε σε πιο χαμηλές κατηγορίες. Φέτος θα είναι πιλωτικά, από την επόμενη χρονιά την αγωνιστική είναι ήδη στο σωτήριο αυτό. Θα μπούμε πιο ουσιαστικά από την αρχή της χρονιάς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κανελόγλου, σας ευχαριστώ.
1: Και σε αυτό το πρωτάθλημα, εκτός από τις ομάδες, θα έχουν δικαίωμα και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων να συμμετάσχουν με τα παιδιά τους, με τους διάφορους κανόνες που θα βάλουν, έτσι.
0: Μάλιστα, ωραία. Κρατάω αυτά λοιπόν, κύριε Καναλόπου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.

Αυτά, είχαμε σήμερα και μια θλιβερή είδηση για την αθλητική δημοσιογραφία και τον αθλητισμό κατά επέκταση. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους δεν είναι πια μαζί μας. Ο Σταύρος Στόχος έφυγε σήμερα το πρωί σε ηλικία 89 ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιξε ως ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό, ξεκίνησε την υπέροχη Νεάπολης στην Αθήνα, πήρε μεταγραφή τον Ολυμπιακό, στον οποίο έπαιξε μέχρι το 61, έπαιξε επίσης και σε προοδευτική φωστήρα. Σταμάτησε νωρίς την καριέρα του και έκανε αμέσως πέρασμα στη δημοσιογραφία με πολύ σπουδαία θητεία. Ήταν συντάκτης στην εφημερίδα Ημέρα, στην Ακρόπολη, στα Νέα, στο Φως, στο περιοδικό Πρώτο, στο Πρωτάθλημα και στην τηλεόραση. Είχε εργαστεί στην ΕΡΤ, στο Μέγκα, στον Αντένα. Είχε αναλάβει και ένα διάστημα το ρόλο του διευθυντή στο γραφείο τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ήταν πατέρας του δημοσιογράφου του Μέγκα, Μιχάλη Τσόχου. Διαβάζω και διάφορα αποχαιρετήρια μηνύματα από φίλους μου που είχαν συνεργαστεί μαζί του και όλοι πλέκουν το εγκόμιό του για το πόσο είχε βοηθήσει και πόσο θετικός ήταν κατά τη διάρκεια της καριέρας του και εν όψει και των συνεργασία του και με τα νέα παιδιά. Αυτά από μας σήμερα, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε εν όψει της αυριανής εκπομπής, από τον Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Προκόπη Κόγκο που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα. Αφήσει για ένα όμορφο απόγευμα, ακόμα πιο όμορφο βράδυ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο την κλασική μας ώρα, λίγο μετά τη μία. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
3: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
7: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611 110 063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Travel West Forum, το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γωνιά του Βιβλίου.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Πρωτόγνωρες προκλήσεις είναι μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό η Ευρώπη ανοίγει το διάλογο για την ετοιμότητα και καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν. Μπες και εσύ στην πλατφόρμα συμμετοχής των πολιτών, πάρε μέρος στο διάλογο και βοήθησε την Ευρώπη να παραμείνει δυνατή. Η γνώμη σου μετράει και η Ευρώπη σε χρειάζεται. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
3: Εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία, ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο Ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
4: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
5: Άσε, είμαι να σκάσω.
6: Τι έπαθες?
5: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
6: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
5: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
6: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
5: Στην Πελοπόννησο, ε?
6: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του.
7: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
8: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
3: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
4: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
5: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών. Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε! Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, marketing και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
2: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
3: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
0: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
0: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης, για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
5: Εξειδικευμένη γνώση. Εμπειρία. Ποιότητα υπηρεσιών. LMA Service. 20 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου για μεγάλες ή μικρές εργασίες και απόλυτη ευστοχία στο αποτέλεσμα. Συνεργείο ανταλλακτικά LMA Service. Σε νέα διεύθυνση, Τυρτέου 29, έναντι Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρα. Τηλέφωνο 2611-110-063. 20 χρόνια. 20 χρόνια. LMA Service. LMA Service. Η ειδική για το αυτοκίνητό σας.
6: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε. Εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο κόσμος αλλάζει. Οι δρόμοι της μεταφοράς αλλάζουν και εμείς πρωτοπορούμε. Μεταφορική Καϊμακάς. Εσείς μας εμπιστεύεστε, εμείς σας το ανταποδίδουμε. Νέες υπηρεσίες στις ταχυμεταφορές και νέο κατάστημα στην καρδιά της Πάτρας. Μεταφορική Καϊμακάς. Εμπειρία μεταφοράς.
2: Travel West Forum. Το μεγαλύτερο καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα επιστρέφει την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Royal της Πάτρας. Διοργάνωση The Best. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών και τη συμμετοχή του Δήμου Ερημάνθου, έκθεση Αγκρέξα. Χρυσός χορηγός My Way Hotel and Events. Αργυρή χορηγή Coffee Island Patras Broadband. Ώρα προσέλευσης 10 το πρωί.
3: Κοριτσάρες μου, Ladies Day, it's today. Δεν έχετε καμία δικαιολογία για να μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας. Κάθε Τρίτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα το πλήσιμο μέσα έξω μόνο για τις γυναίκες οδηγούς στα 9 ευρώ.
4: Τρέχα στον Κολοκυθά για να κερδίσεις την προσφορά.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Και μετά τις εκλογές.
3: Αχ, και να ξέρω.
4: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
4: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών. Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε τρόπους να εξυγχρονίσετε την επιχείρησή σας? Τώρα μπορείτε. Με έως και 50% επιδότηση για εξυγχρονισμό, εξοπλισμό και ψηφιακή αναβάθμιση μέσα από το πρόγραμμα Εξυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας. Η MPDO Consulting είναι δίπλα σας σε κάθε βήμα. Από τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την υποβολή του φακέλου μέχρι και την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου με τα υψηλά καταρτισμένα στελέχη της, όσο και μέσω ενός έμπειρου και εξειδικευμένου δικτύου συνεργατών σε τεχνολογία, μάρκετινγκ και ανάπτυξη. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει. Επικοινωνήστε σήμερα στο mpdo.gr. MPDO Consulting. Από το πλάνο στο αποτέλεσμα.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.

Είναι 9 Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 2 Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Επί 140 χρόνια η ενημέρωση έχει όνομα και η φωνή αυτή έχει ευθύνη. Ενημερώνει σε βάθος, παρεμβαίνει ουσιαστικά, σχολιάζει αμερόληπτα. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Καθημερινά μαθαίνεις τα πάντα. Καθημερινά έχεις λόγο για τα πάντα. 140 χρόνια ιστορίας, αξιοπιστίας και κύρους. 140 χρόνια δίπλα στην κοινωνία, στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Η ιστορία συνεχίζεται με το βλέμμα στο σήμερα και την ευθύνη στο αύριο. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

0: away.
1: Logan.